μόνο που σε ένοιαζε ήταν ανέβηση μια σκηνή. Γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κατά από τα πόδια σου. Ένα σύντομο χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλεις ότι τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαμε στους ιδιοκτήτες αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζες με τον νέο θα σκάνε σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό από χαμομήλι.

άλλα σε την έκανα την ώρα που φεύγαμε. Όπως πάντα. Κλείνει η Κομονδόρου, η λαφτινά ξενοδοχεία, το Δαφνί. Φτάνουμε σπίτι. Κάθε φορά καλύτερα. Κάθε μεσημέρι στη μία, σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους, μια Ελένη την αναρωτιέται πόσες ερμηνείες έχει το Κιάνι. Κάθε βράδυ στις 8, στην λοιπού πολιτική Βό, οι σάλπικα προηχογραφημένοι θα στέλνουν τους φαντάρους στα κρεβάτια τους. Και στο δάσο με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

σαλόνι ο χρυσοστίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

Thank you.

0: 이거 있겠네.
1: 이 컷 위에 나 컷
2: 이 컷 위에 나 컷 이 컷 위에 나 컷

drain of fire of the soul. You got to throw.

έφυγε νωρίς το πρόσωπο του. Καθρεπτίζεται στις δουλειές μας, στις ματιές μας, στις κραυγές μας, στις καρδιές μας.

0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Sin, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.
1: Τι τέλεια μέρα.

Καλημέρα σας από το Strummer Radio. Ξεκινήσαμε κάπως καθυστερημένα. Ο στόχος μου για φέτος το Small Talk ήταν να είναι κάθε Κυριακή. Τελικά θα είναι κάθε δεύτερη Κυριακή και μέχρι το Δεκέμβρη θα είναι κάθε δεύτερη Κυριακή περίπου. Έχω ένα πλήρες πρόγραμμα ποιες Κυριακές θα είναι αυτές. Αλλά ναι, σας ξεκίνησε έτσι λίγο με το δικό μου άγχος προγραμματισμού. Καλημέρα σας και πάλι. Ξεκινήσαμε με το «Τι τέλεια μέρα» από την Δεσποινίσσα Τρίχρωμη και το «The Boy», το κομμάτι του 20, μέσα από το soundtrack της ταινίας «Wynonna». Δεν την έχω δει την ταινία. Αν κάποιος την έχει δει και θέλει να μας πει περισσότερα για αυτήν, ελεύθερα στο chat.

Και περάσαμε σε Pussy Heaven. Το άλμπουμ είναι τώρα, του Ιουνίου, του 26. Λέγεται Him. Και το κομμάτι είναι το Alfie. Το όνομα του άλμπουμ, το Him, υποθέτω ότι Hymn αυτό σημαίνει ύμνος, είναι η ίδια λέξη. Εάν είναι η ίδια λέξη, γραμμένο στα αγγλικά με HYMN, γίνεται αμέσως μια λέξη που αδυνατό να προφέρω.

Ωραία. Ακούσαμε Sand House, το κομμάτι Circus, από το ομώνυμο EP του 25, Ιανουαρίου του 25. Το κομμάτι, το συγκρότημα είναι από το Λονδίνο και το κομμάτι αναφέρεται σε μία συνεχή αίσθηση παρακολούθησης του να παρακολουθείς και να σε παρακολουθούν τι κάνεις, το οποίο προφανώς σε μένα τουλάχιστον είναι μία αναφορά και προς τα social media. Εγώ προσπαθώ να κάνω από τον Αύγουστο περίπου μία αποχή από τα social. Μπαίνω ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα να δω συγκεκριμένους λογαριασμούς τι συμβαίνει, π.χ. εδώ τον πολύ αγαπημένο Strummer Radio. Αλλά προσπαθώ λίγο να απέχω γενικά από online content. Θυμάστε που είπα ότι δεν έχω δει αυτή την ταινία Winona. Γενικά δεν έχω δει και πολλές ταινίες. Νιώθω ότι η ικανότητα προσοχής γενικά έχει μειωθεί απίστευτα λόγω της συνεχής χρήσης των social. Αν σας ενδιαφέρει, εγώ παρατηρώ κάποια διαφορά, παρατηρώ κάποια βελτίωση γενικά στην ποιότητα της ζωής μου από τότε που απέχω.

τη χρονιά. Γενικά, αυτές οι λίστες που έρχονται εδώ στην εκπομπή φτιάχνονται για αρκετό καιρό. Γενικά ακούω μουσική μέσα από λίστες. Και αυτή η λίστα ήταν ξεκίνησε κάπου στις αρχές του καλοκαιριού να φτιάχνεται. Και νομίζω ότι και εγώ και η ίδια εξεπλάγινα από την επιλογή αυτού του κομματιού από Archive. Και ότι για κάποιο λόγο ήθελα να το ακούσω. Δεν χρειάζεται να πω πολλά γι' αυτό. Είναι νομίζω πάρα πολύ γνωστό. Έχει υπάρξει και σε πλήθος από διαφημιστικά spot. Αυτό ήταν το μόνο άλμπουμ, τον Archive, που τραγουδίστρια ήταν η Susan Wooder.

άλλο ένα βρετανικό τρίο, Drugs to Romeos. Ωραίο, ωραίο όνομα για συγκρότημα. Το κομμάτι Vibrate από το The World Within Our Bedrooms του 21. Είχα διαβάσει σε μία συνέντευξη ότι αυτό το κομμάτι θεωρούσαν ότι είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα του άλμπουμ και δεν ήταν ιδιαίτερα σίγουροι για τα, κατά πόσο θα το κρατήσουν. Και ο μάνατζέρ τους είπε ότι αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι που έχουν βγάλει ποτέ. Οπότε παρά αυτό το διχασμό, τώρα λένε ότι και οι ίδιοι σαν συγκρότημα το έχουν αποδεχτεί και ότι είναι και για αυτούς ένα από τα αγαπημένα τους κομμάτια.

0: Επίσης ένα κομμάτι που δεν χρειάζεται πολλές περιγραφές. You Showed Me από The Turtles. Όπως σας είπα, αυτές οι λίστες ετοιμάζονται γενικά μερικές φορές για αρκετούς μήνες. Αυτή που ετοιμαζόταν εκεί το καλοκαίρι κάποια στιγμή, προφανώς υπήρχε μια άλλη πιο χαλαρή διάθεση. Έχει πλάκα γιατί αυτό το κομμάτι γενικά, πέρα από το πόσο γνωστό και δημοφιλές είναι, έχει χρησιμοποιηθεί, έχει γίνει sampled από πολλά άλλα συγκροτήματα, ανάμεσα U2, De La Soul, Kanye West με το κομμάτι Gorgeous. Εγώ είχα ένα καινούριο κομμάτι του 26, που βγήκε πριν από λίγους μήνες, το Vibrate στη λίστα, το οποίο μου το θύμισε, όχι το Vibrate, ένα άλλο κομμάτι που το είχα αφαιρέσει από τη λίστα τώρα, το οποίο είχε και αυτό sample αρχικά του κομματιού στην αρχή. Αλλά ναι, τελικά καταλήξαμε μόνο με το You Showed Me.
1: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

no recovery, da special, είναι special γραμμένο με Z, and cream with a K, με το cream παρόλα αυτά γραμμένα με C. Το κομμάτι no recovery μέσα από το album Special Kids 3 του 24.

Ωραία. Ακούσαμε Dead in Love, το κομμάτι Gone with Stupid από το ομώνυμο άλμπουμ, νομίζω ένα ντουό από την Σουηδία, και είχαν πει ότι το κομμάτι περιγράφει την αίσθηση του να περιτριγυρίζεσαι από ηλίθιους, από idiots. Εγώ θα πω ότι υπάρχει ένα debate online κατά πόσον αυτή είναι όντως η πιο ηλίθια timeline στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο μισανθρωπισμός είναι η εύκολη λύση τη σημερινή ημέρα. Αντισταθείτε.

λίγο απότομο το κόψιμο από μεριά μου. Το κομμάτι από K-Fly, High Enough, 2017, Everywhere is Somewhere. Είχε και ένα Grammy nomination όταν είχε βγει για κάποια περίεργη κατηγορία, ξέρω εγώ. Best... θα το ψάξω να σας πω. Best Engineered Album. Non-classical, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Το κομμάτι αναφέρεται εδώ πέρα η τραγουδίστριά μας το ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε ουσία γιατί είναι από μόνη της εδώ, λόγω μέσα στον έρωτά της, high enough. Αυτή η εκπομπή έχει μια προτίμηση γενικά στα κομμάτια που αναφέρονται σε high enough ανθρώπους, προσπάθειες sober. Και συνεχίζουμε

Για την προηγούμενη διακοπή φταίει μία πόρτα που έκλεισε και ο επόμενος παραγωγός που ήρθε ήδη. Εμείς ακούσαμε Freak Slag, το κομμάτι Spells, μέσα από το I Blow Out Big Candles του 24. Η τραγουδίστριά μας, η Ξένια Τζενοβίζ. Έχω μία υποψία ότι είναι καλλιτεχνικό όνομα.

Without any words, only crying and laughter, περιλαμβάνεται στο Two Parts Viper, το δεύτερο άλμπουμ των 68, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017. Η 68, είναι προφανής νομίζω η ομοιότητα λίγο με Nirvana. Noise Rock Duetto με τον Josh Scoggin, ο οποίος ήταν ο πρώην τραγουδιστής των Chariot. Το ενδιαφέρον για αυτό το κομμάτι είναι το ότι ο τραγουδιστής είπε ότι την πρώτη φορά που το παίξανε σε συναυλία ήταν η δεύτερη φορά στην ουσία που το παίξανε, με την πρώτη να ήταν εκείνη τη μέρα. Και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού έχει μια παρόμοια ιστορία με τον Josh, ο οποίος κοίταζε το υλικό το οποίο είχε τραβήξει κατά τη διάρκεια των tour και επέλεξε κομμάτια τα οποία ήταν προβληματικά, με θόρυβο, και τα έκοψε και μετά μέσα από αυτά έφτιαξε και το βίντεο κλιπ του κομματιού.

Κάτι πρέπει να κάνω λίγο με τις αλλαγές μου σήμερα. Λοιπόν, αυτό ήταν «How to be cool at parties». Δεν δίνουν πραγματικά οδηγίες στο κομμάτι. Η «Sex Mask» από το κομμάτι είναι του 23. Και μετά ξανά του 25 σε μια έκδοση που βγάλανε με δύο tracks που είχε το «How to be cool at parties» και το «Circe», Κίρκη. Fun fact, τη γάτα μου τη λένε Κίρκη. Του 25. Η «Sex Mask» είναι από την Αυστραλία, νομίζω, ναι. Και από μόνοι τους έχουν δώσει αυτό τους το χαρακτηρισμό ότι είναι οι ιδρυτές του «Vague Pop».

Δεν ξέρω αν χρειάζεται τι συστάσεις του αυτό το κομμάτι. Είναι το There's a Girl in the Corner από το The Twilight Sad, μέσα από το album Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Live του 2014. Η The Twilight Sad ήταν πάρα πολύ μεγάλη φαν των Cure και λέγανε ότι υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες επιρροές τους. Το οποίο είναι ενδιαφέρον γιατί ο Robert Smith το άκουσε το κομμάτι, το λάτρεψε και μετά ένα χρόνο μετά έκανε το δικό του cover του κομματιού. Το συγκρότημα αυτό είναι από την Σκωτία και το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο στούντιο στη Γλασκόβη, τον Modway Castle of Doom Studio.

Ένα δικό μου προσωπικό σχόλιο για την εκπομπή αυτή είναι ότι γενικά ο ήχος δεν είναι φρέσκος σήμερα. Είτε τα συγκροτήματα είναι του 26, είτε τα συγκροτήματα είναι του 60. Νιώθω ότι σε αυτήν εδώ τη λίστα όλα ακούγονται παραπλήσια. Το κομμάτι Πρωτομάρτυρ, από τους Πρωτομάρτυρ, συγγνώμη, το κομμάτι Pontiac 87, το άλμπουμ του 15, The Agent Intellect. Το κομμάτι αυτό αφορά μια εμπειρία όντως του τραγουδιστή του συγκροτήματος, Joe Casey, ο οποίος είχε πάει να δει τον Pope, τον Πάπα, εντάξει, το 87 μαζί με την οικογένειά του στο Silverdome του Μίτσιγκαν. Και μέσα στο κομμάτι αυτό το οποίο πραγματεύεται είναι κατά πόσον το παρελθόν μας, όταν το επαναφέρουμε στη μνήμη μας, αλλάζει, πώς μερικές φορές το εξειδανικεύουμε και μερικές φορές ο κόσμος που θυμόμαστε πλέον δεν υπάρχει. Το ενδιαφέρον επίσης, μου αρέσουν πολύ οι Πρωτομάρτυρ, νομίζω ότι βγάλανε και πρόσφατα ένα άλμπουμ. Το όνομα του άλμπουμ, το The Agent Intellect, αναφέρεται σε μια φιλοσοφική έννοια του ενεργητικού νου, Agent Intellect or Active Intellect, που και καλά είναι αυτό που μετατρέπει την εμπειρία σε γνώση και κατανόηση.

Συνεχίζω εγώ το beef που έχω εδώ πέρα με τους άλλους παραγωγούς του Strame Radio, Fontaine DC. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο βγήκε από το επερχόμενο πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους, το Dopamine Chamber. Θέλω να μάθω Whose side are you on. Εγώ είναι προφανώς εδώ φαν των Fontaine. Μέχρι στιγμής δύο κομμάτια, το Marianne και το Tang, για μένα εξίσου καλά. Τα προηγούμενα σχόλια που είχαμε εδώ πέρα στη συζήτηση ήταν το ότι θυμίζουν U2, αν είναι δυνατόν. Οπότε εσείς τι λέτε, Fontaine DC, ναι ή όχι?

Λοιπόν, τι ακούσαμε. Ακούσαμε Cozy Müller, Setzt unter Spater. Ναι, έτσι είναι η γερμανική προφορά μου. Το κομμάτι είναι μέσα από το Irrational Habits του 23. Όπως είπα προηγουμένως, αυτό το κομμάτι θα μπορούσε άνετα να έχει γραφτεί στα 80s. Και νομίζω ότι το κομμάτι πραγματεύεται λίγο τα άγχη της τραγουδίστριάς μας.

άλλο ένα κομμάτι που ανήκει στα 80s, αλλά είναι του 26. Από το άλμπουμ του 26, νομίζω ότι είχε βγει νωρίτερα. Rain Dogs, Nights and Lonely. Άλλο ένα συγκρότημα επίσης από την Αυστραλία. Σήμερα είχαμε τη Δημητική στην Αυστραλία.

Ναι. Άλλο ένα κομμάτι του 26. Το κομμάτι είναι από La Femme μαζί με Marlon Magnus. Μ' αρέσει που το

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Και ενώ δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλή.

Γεια σας, γεια σας. Κυριακή 4 Οκτωβρίου σήμερα και στο μικρόφωνο στα σχόλια και τις μουσικές επιλογές ο Γιώργος η Κατακόσμων Friday. Ξεκινήσαμε με το εμβληματικό Theme for Great Cities από τους Simple Minds, το οποίο έκλεισε παρακαλώ τα 45 χρόνια. Έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε, είναι η αλήθεια, και μου λείψατε, όπως μου έλειψε και όλη η διαδικασία να μοιραζόμαστε όλοι μαζί ένα δίωρο γεμάτο μουσική και ήχους, άλλες φορές γνώριμους και άλλες όχι. Και να λοιπόν που έφτασε η ώρα μετά από αρκετό διάστημα και είμαστε πάλι εδώ στο ραδιομέγαρο του στούντιο του Strummer Radio, κάπου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στα νέα της επικαιρότητας είμαστε μία από τα ίδια, η κατρακύλα δεν έχει σταματημό, τα παιχνίδια πολέμου καλά κρατούν, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μετατρέπονται σε εργοστάσια πολέμου και οι αρχές και οι ηθικοί καταστρατηγούνται ή εξαφανίζονται προς όφελος μερικών. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

Αυτή ήταν η Ελβετή Harvey Rushmore and the Octopus και το κομμάτι Radiation από το ντεπούτο του LP που τιτλοφορείται The Night και κυκλοφόρησε το 2017. Τέσσερα τυπάκια συνδυάζοντας garage, psych surf και crowd rock με αρκετή παραμόρφωση στον ήχο τους. Είναι σαν να έχεις εισχωρήσει σε ένα λίγο βρώμικο, λίγο διαστημικό και καθόλου προβλέψιμο B-movie που δεν ξέρεις που θα καταλήξει και πώς θα τελειώσει. Κάπως έτσι λειτουργούν και οι adult books που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Post-punk κιθάρες, λίγη βρωμιά στον ήχο και μια φωνή που μοιάζει να κρατάει επίτηδες απόσταση από όλα αυτά. Μια μελαγχολία θα έλεγα, πασπαλισμένη με λίγο υπόγειο ήχο από το Los Angeles.

Casual Rex από τους Adult Books και κάπως έτσι λειτουργούν και οι Girl and Girl, οι οποίοι προέρχονται από την Αυστραλία και που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Το original κομμάτι παρουσιάστηκε το 2022, αλλά η edit version που θα ακούσουμε εμείς μπήκε στο Divorce Plus της Sub Pop το 2023. Indie rock με punk νεύρο, κιθάρες που δεν κάθονται ήσυχες και τον Kai James να ακούγεται λες και προσπαθεί να πει κάτι σημαντικό, ενώ ταυτόχρονα όλα γύρω του έχουν πάρει φωτιά, αλλά με έναν παράδοξα χαρούμενο τρόπο. 4 λεπτά και καθαρό αυστραλέζικο ρυθμικό χάος που σε αγκαλιάζει και σε αναγκάζει να χορέψεις, θέλεις δε θέλεις.

Αυτό το κλείσιμο της κασέτας, όσο μου τη δίνει τόσο με τρελαίνει. Αυτή ήταν η αγαπημένη Sleaford Mods από το Nottingham σε μια ιδιαίτερη συνεργασία με την Aldous Harding από τη Νέα Ζηλανδία στο Elitist Goat. Minimal electronic, βαρύ beat και η φωνή της Harding να αιωρείται από πάνω, κάνοντας όλο το πράγμα να ακούγεται κάπως λάθος αλλά περιέργως με το σωστό τρόπο. Παράξενο πάντρεμα με πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Το αγαπήσαμε και το τοποθετήσαμε σε μια απέριοπτη θέση στη μουσική μας μπιζουθήκη.

0: Οι Girl and Girl επέστρεψαν και πάλι στα πλατό μας σε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, όχι μόνο ηχητικά αλλά και λυρικά. Οι στίχοι λες και το κάνουν επίτηδες παράλογο, νεκροταφεία, ταφή, θάνατος, αλλά ανάμεσα σε όλα αυτά πετάγεται και το «να φάω τα δημητριακά μου αν έχει μείνει κάτι». Δηλαδή, αντί για ένα δραματικό υπαρξιακό breakdown, έχουμε ένα τύπο που αντιμετωπίζει το τέλος του κόσμου περίπου όπως σαν να έχασε το λεωφορείο. Είναι η εποχή τέτοια, πιστεύω, που σπρώχνει πολλούς μουσικούς να αντιμετωπίζουν το υπαρξιακό πρόβλημα με έναν επαναστατικό χαρακτήρα, χωρίς όμως να μπορούν να κάνουν και πολλά. Και με αφορμή όλα αυτά, νομίζω πως ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τους εκπληκτικούς Dumb Freezer στο Too Heavy. Το κομμάτι αυτό το έχουμε ξαναπαρουσιάσει, αλλά δεν μπορούσα να κρατηθώ και να μην το φέρω μαζί μου. Shoegaze, post-punk, industrial synths και κιθάρες που γεμίζουν τα πάντα, ενώ από κάτω υπάρχει ένας αρκετά ξεκάθαρος εκνευρισμός με τις ανούσιες ματαιόδοξες κουβέντες που ακούς κάθε μέρα. Είτε είναι σε μία έξοδο, είτε σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Βαρύ, σκοτεινό και λίγο αποστασιοποιημένο, σαν να έχεις βαρεθεί το πάρτι, αλλά δεν έχεις φύγει ακόμα.
1: I am perfect. That is the most simple universal truth of the universe. I am perfect. And it sounds so awesome when I say it's ridiculous. S before me. Tremble before me. I'm super my way and you cannot help but be whipped by my presence. My intelligence, my knowledge, it surpasses all. Do you not understand? It's the simple realize that I cannot fail. I know everything. I can do anything. The world is all but in my grasp. The universe are like a mind. I'm infallible.

Αυτή ήταν η ίστη στο Black σε ένα live session στο Μιλάνο. Είσαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Γιώργος ή κατά κόσμον Friday και ακούτε την εκπομπή Viewmaster που εκπέμπει και θα εκπέμπει και αυτή τη σεζόν κάθε δεύτερη Κυριακή για ένα δίωρο από τις 12 μέχρι τις 2.

La Fête Noire από τον υπέροχο Flavien Berger. Ξέρετε τι σκέφτηκα, τι ώρα είναι τώρα, είναι παραδέκα, μια παραδέκα, δεν είναι και πολύ πρωί αλλά ούτε και μεσημέρι, επομένως αποφάσισα να φέρω μερικά κομμάτια που θα μας βοηθήσουν να σηκωθούμε για λίγο από το κρεβάτι, τον καναπέ, αλλά και να μπούμε δυναμικά στη νέα σεζόν του Strummer Radio.

Wow. Αυτό ήταν το Hyde από τους Play Dead. Έρχονται από το νότιο Λονδίνο. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 21 στο EP με το τίτλο Skint. Και είναι ένα σύντομο βρώμικο punk κομμάτι με τα βασικά συστατικά, κιθάρα, μπάσο και αυτή τη ξέρει νεανική ενέργεια. Είναι αξιοσημείωτη η απλότητα του κομματιού, είναι αυτή η απλή συνταγή της μουσικής που πάντα αναγνωρίζεται. Αλήθεια, πάθος και ρεαλισμός. Και από το Λονδίνο πάμε στο San Antonio του Texas για να ακούσουμε τους X-Mex. Βασικά είναι το project του Clark Gray και το κομμάτι λέγεται Fucking Up. Το 2018, όταν ήταν 16, ήθελε να γίνει sound technician. Ήταν ο τρόπος του να μείνει κοντά στη μουσική χωρίς να χρειαστεί απαραίτητα να γίνει μουσικός. Η αρχική ιδέα δεν ήταν τόσο το θα κάνω solo project, ήταν περισσότερο δεν έχω μπάντα, θα τη φτιάξω μόνος μου. Ξεκίνησε το 21 και κινείται ανάμεσα σε garage punk, power pop και punk με αυτή την ενέργεια που δεν πολύ νοιάζεται να είναι και πολύ τακτοποιημένη. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 24 στη Candio Records και κρατάει μόλις 1 λεπτό και 57 δευτερόλεπτα. Δηλαδή μπαίνει, τα κάνει λίγο μαντάρα και φεύγει.

Και από το Texas πεταγόμαστε στο Sydney. RMFC και το The Trap που θα ακούσουμε ή μάλλον θα ξανακούσουμε από τα decks του Viewmaster, αφού το είχαμε πρώτο παρουσιάσει πριν 4-5 μήνες. Κυκλοφόρησε ως single στις 6 Σεπτεμβρίου του 2023.

Και με το New Diversion των RMFC κλείσαμε το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε κοντά μας, αφού όμως ακούσετε πρώτα αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.
0: Κυριακή 4 Οκτωβρίου, συγγνώμη, ακούτε την εκπομπή Viewmaster και ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα αγαπημένο κομμάτι από το 1977, είναι η Wire από το Λονδίνο και το Mannequin από το LP με τίτλο Pink Flag. 2,5 λεπτά καθαρό art punk, κοφτή κιθάρα, ρυθμός που τρέχει και ο Colin Newman να τραγουδάει για έναν άνθρωπο που σύμφωνα με τους στίχους είναι απλώς χάσιμο χώρου. Κυκλοφόρησε και ως single την ίδια χρονιά στη Harvest, μικρό, ηρωνικό και αρκετά δηλητηριώδες, έτσι ακριβώς όπως πρέπει.

Ου, αυτή ήταν η Get On Services και το I Wish It Didn't Bother Me, οι οποίοι μας έρχονται από το Bristol και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Crisps που μας πρόσφεραν απλόχερα το 2023. Post-punk και λίγο weird pop, όλα ανακατεμένα, χωρίς ιδιαίτερη διάθεση να μπουν σε τάξη. Εδώ όμως οι τύποι χαμηλώνουν λίγο την ένταση και πάνε πιο εσωτερικά, με αυτό το στεγνό ηρωνικό βρετανικό ύφος που είναι σαν να λέει «Με ενοχλεί, αλλά θα κάνω ότι δεν με νοιάζει». Και από τον Bristol πάμε στο Μωρόγια της Αυστραλίας, κάπου 300 χιλιόμετρα νότια του Σίδνεϊ. Η Nancy the Jump Fancies είναι ένα πενταμελές punk rock συγκρότημα που ξεκίνησε μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Το Tear είναι το νέο τους, από το νέο τους single του 2006, το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαιράκι και κινείται στο γνωστό όμο punk rock ήχο με ένταση και αρκετή κιθαριστική βρωμιά. Αυτό δηλαδή που χαρακτηρίζει τις rock πάντες από τη μακρινή ωκεανία.

Ο Harvey Rushmore και οι Octopus, τους οποίους ακούσαμε και στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, συνεχίζουν να φτιάχνουν ψυχεδελικό ροκ με σερφ κιθάρες και στο νέο τους άλμπουμ, με μια ελαφρώς παρανοϊκή διάθεση. Το Wet Rabbit που ακούσαμε είναι από το ολοκένουριο άλμπουμ τους Mighty Suckers, κυκλοφορίας του 2026. Και θα παραμείνουμε στην Ελβετία να ακούσουμε τους αγαπημένους μας Room Service.

Αυτή ήταν η Hidden Charms από το Λονδίνο που μας πήγανε πίσω στα 60's με garage κιθάρες και ψυχεδελικό αέρα σε ένα κομμάτι που απαιτεί την όμορφη λιάρα που έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Το Dreaming of Another Girl αναφέρεται φυσικά στην ερωτική απιστία και ενοχή ακόμα και σε πνευματικό επίπεδο. Ένα τύπο που ενώ βρίσκεται με μια κοπέλα το μυαλό του είναι κολλημένο σε κάποια άλλη. Για μαζέψου λίγο φιλαράκο, πονήρουλη. Switch Over τώρα θα ακούσουμε από την τελευταία δουλειά των Horse Girl που μας έρχονται από το Chicago.

switch over από Horse Girl και εδώ θα κάνουμε και εμείς ένα switch over και θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Θα ακούσουμε το ολοκένουριο ολόφρεσκο Σαν Σολέι από τη νέα κυκλοφορία του Παριζιάνου συνθέτη και παραγωγού Golden Bug. Εδώ θα το ακούσουμε με τη συνδρομή της κυρίας Truth The Groot. Η Truth The Groot είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Ξεκίνησε ως τραγουδίστρια και στιχουργός μέσα στην έκρηξη του punk στην Ολλανδία το 1976. Το 1981 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου μπήκε κατευθείαν στο τότε No Wave Underground κύκλωμα, κάνοντας συνεργασίες με σπουδαίες προσωπικότητες της underground σκηνής, όπως με τον Lee Ronaldo and the Sonic Youth. Γενικά στον ήχο της χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά κυκλώματα, αυτοσχέδια όργανα και synthesizers για να δημιουργεί ένα υβριδικό ήχο κάπου ανάμεσα στο industrial, minimal, electronic και punk.

Δύναμη. Αυτό ήταν λοιπόν το ολοκένουργιο Sans Soleil από τη νέα κυκλοφορία του Golden Bag με τη σύνδρομη της Truce the Crowd. Δυνατό, επίμονο, αλλά και ταξιδιάρικο είναι από αυτά τα κομμάτια που σε μεταφέρουν κάπου, ιδανικό για soundtrack μιας προσωπικής στιγμής, όποιες και είναι αυτή. Κυκλοφόρησε μόλις το Σεπτέμβριο του 26 στη Label Records και κινείται σε ηλεκτρονικά, bassline και death disco νερά. Χωρίς φωνητικά, μόνο μηχανικό ήχο, μπάσο και αυτό το ελαφρό σκοτεινό groove που σε κάνει να θέλεις να κινηθείς χωρίς να ξέρεις ακριβώς γιατί. Ο Golden Bag, κατά κόσμο να του αν χώρι σπούρου, έχει εδώ και χρόνια το δικό του μείγμα από ηλεκτρονικά που φτάνει στα όρια της disco ή και του dub ακόμα. Αλλά αυτή τη φορά το πράγμα είναι λίγο πιο σαπρίμα, ξελερά το instrumental. Είναι έτσι, είναι η γνήσια περιγραφή του κομματιού από τους εκτελεστές.

Ο Mike D που μόλις ακούσαμε, τον Beastie Boys, επιστρέφει solo με το νέο extended play με το τίτλο True Colors. Αφήνει λίγο στην άκρη το old school rap για ένα πιο σκοτεινό ψυχεδελικό groove με στοιχεία από indie και ηλεκτρονικά. Το κομμάτι περιγράφει εκείνες τις στιγμές που πέφτουν οι μάσκες και βλέπεις τελικά τα πραγματικά χρώματα του άλλου. Και η απότομη μεταστροφή του σε κάτι ονειρικό μέσα στο κομμάτι, το οποίο τελειώνει κοφτά, είναι, εγώ το βρίσκω τουλάχιστον αναπάντεχα παράξενο αλλά και μαγικό. Όπως και όλο το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε στις 28 Αυγούστου του φέτος, του νου δηλαδή, που έχει τεράστιο ενδιαφέρον και σίγουρα θα επανέλθουμε σε αυτό σε επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε μαζί αυτό το 2ωρο της Κυριακής εδώ στο Strummer Radio. Ακούσατε την εκπομπή View Master ως μια συνέχεια, μια μετεξέλιξη αν θέλετε του Sun Friday. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Γιώργος, η Κατακόσμων Friday, και θα τα πούμε τη μεθεπόμενη Κυριακή. Θα κλείσουμε με το υπέροχο Have a Love σε ένα remix από τον Over Mono. Αρέσει και στον Ιωάννη, αυτός που θα μας, ο παραγωγός που θα μας διαδεχτεί με την υπέροχη εκπομπή του Dislocated Days.

Και όπως είπαμε, εσείς πάρτε μια ανάσα, αλλά μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά θα μας διαδεχτεί ο υπέροχος Ιωάννης με την αγαπημένη μας εκπομπή Dislocated Days. Φιλιά πολλά.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Και ενώ δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Το Dislocated Days μόλις ξεκίνησε. Όπως πάντα πίσω από τις μουσικές και τις λέξεις είναι ο Ιωάννης. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Είναι από την αγαπημένη Claire Rousset από το Los Angeles και τη Martina Basta από την Πολωνία. Το άλμπουμ λέγεται Hotel Room και από αυτό το δίσκο ακούσαμε The Single Pure Thing Left. Επόμενο, Anno Mobile από το Vancouver. Δίσκος καινούριος, Fieldwork και το Corv Kiosk.

Και θα περάσουμε στον αγαπημένο μου Σουσού μου Γιοκώτα. Όπως όλοι έχετε καταλάβει, τον λατρεύω αυτόν τον τύπο, Ιάπωνας, από το Sakura, ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε το 2000. Θα ακούσουμε το Gen Z.

εξαιρετικές ambient ατμόσφαιρες από την Ιαπωνία και συνεχίζουμε με Ecoplexed κατά κόσμον. Η Ecoplexed είναι μόνο ο Nick Edwards, ένας φοβερός τύπος από το Bristol και μέσα από το Dirt Pogs του 2024 θα ακούσουμε το Fader.

Ακούσαμε δύο τραγούδια από μια ιστορική εγγλέζικη ηλεκτρονική μπάντα, τους The Black Dog, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 1989. Ακούσαμε το She Said It Would Happen και το Hex Collapse από το Fragments του 2020. Και μιας και μπήκαμε σε αυτό το τούνελ, να περάσουμε στους Plaid. Η Plaid είναι μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε από δύο μέλη των Black Dog και θα ακούσουμε το CNA από το Feorm Phalorx του 2022.

Επιμένουμε Αγγλία, θα βρούμε μία μπάντα του Sifil, οι οποίοι κυκλοφόρησαν την 1η Μαΐου φέτος το Soul Hurts. Από αυτό θα ακούσουμε, από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το Ever, Ever No Way, ένα τραγούδι και γενικότερα ένας δίσκος με τον οποίο αισθάνομαι τα στερεά αντικείμενα, κάθε είδους στερεά αντικείμενα να μετατρέπονται σε σταγόνες.

Και περάσαμε στο βαρύ πυροβολικό της εγκλέζικης ηλεκτρονικής σκηνής. Ήταν οι Rival Consoles και από το Landscape from Memory ακούσαμε το In Reverse. Και τώρα συνέχεια έχουν οι EP Corner Audio, οι οποίοι κυκλοφόρησαν φέτος στο More Songs About the Sun. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το The Breath of Now, στο οποίο συμμετέχει ο Σκοτσέζος συγγραφέας αστυνομικών διηγημάτων Ian Rankin.

Ήταν ο Ντάνιελ Λόπατιν, γνωστός ως ο Νεόχτριξ Point Never, ένας Αμερικάνος ηλεκτρονικός παραγωγός, συνθέτης, τραγουδοποιός, ο οποίος, από τον οποίο ακούσαμε το DIS μέσα από το Tranquilizer του 2025 στην αγαπημένη Rap Records. Και θα περάσουμε στον Lapalux, τον Stuart Nicholas Howard, και από τον πρώτο του δίσκο, το Nostalgic του 2013, θα ακούσουμε το Face Violet.

Και παραμένουμε Αγγλία, είμαστε στο Brighton, θα βρούμε τον Italtech, ένας ηλεκτρονικός παραγωγός, ο οποίος φέτος κυκλοφόρησε το Mind Abaddon στην Planet Mu. Η Planet Mu είναι μια αγαπημένη δισκογραφική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1995 από τον Mike Paradinas, γνωστός σε όλους μας σαν τον MZIG. Από αυτό το δίσκο λοιπόν θα ακούσουμε το Killswitch.

Αυτό ήταν και σήμερα. Θα κλείσουμε με την Clara Lewis και το Tamin Hunt μέσα από το φετινό της opening, ένα δίσκο που χρειάζεται χρόνο για να οριμάσει μέσα σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την ερχόμενη Κυριακή. Το νου σας.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λευτέρης, η LK Ρορ 21, εδώ και πάλι παρόν για την 8η σεζόν εκπομπών για τα Eclectic Road Trips μέσα από τα υπερφιλόξενα διαδικτυακά RGNA του Strummer Radio. Season Premiere που λένε και στο χωριό μας σήμερα. Πώς είστε, πώς πέρασε το καλοκαίρι σας?

τα Eclectic Road Trips επιστρέφουν για 8η συνεχόμενη χρονιά εδώ μέσα από το Strummer Radio και ο αγαπημένος μας σας μουσικός αχταρμάς της Κυριακής είναι εδώ κάθε δεύτερη Κυριακή, κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα μέσα 4 με 6 εδώ στο Strummer Radio. Θα τα λέμε, εγώ θα βάζω τη μουσική, εσείς θα την ακούτε. Playlist του Τσαλαβουντάνε σε διάφορα μουσικά είδη, τα ξέρετε αυτά, 8 χρόνια τώρα. Αυτά ξέρετε, αυτά εμπιστεύεστε.

Δυνατό κλασικό, κιθαριστικό από το μακρινό 1985 και από το άλμπουμ New Day Rising, η Husker Du και το Celebrated Summer.

πάει αρχικά το Eclectic Road Trip Season 8 Premiere. Κιθαριστικά αρχικά, μετά θα στρίψουμε έτσι σε πιο πειραγμένα ηλεκτρονικά μονοπάτια, λίγο dub. Θα ξαναστρίψουμε λίγο προς αφρική πλευρά και θα κλείσουμε με soul funk και framing καρδία όπως πάντα. Ένα χορταστικό Eclectic Road Trip. 2 ώρο, τα ξέρετε αυτά.

0: no future. Great big past. Little bitty guy on the rim of my glass. And gotta meet the
1: place. Και είμαστε στο 21ο αιώνα. Long Star State, η συμπολιτεία του Τέξας.

πιο weird κατ' εμέ μπάντα που έφτιαξε, έφτασε να γλύψει τις παρυφές του mainstream εκεί στη τούρλα του alternative rock που οι πολυεθνικές υπογραφούσαν τις πάντες και τα πάντα. Μιλάω φυσικά για τους Butthole Surfers. Από το Weird Revolution του 2001, Dracula from Houston.

στιγμή να βρει και σε καμιά πλατφόρμα και το ντοκιμαντέρ για την Bad Folk Surfer που παίζεται αυτόν τον καιρό σε διάφορες art αίθουσες της ΗΠΑ.

κατηφορίζουμε από το Τέξας, φτάνουμε μέχρι το Buenos Aires, όπου μας έρχονται οι γκαράζ πάνκιδες Medicine Dolls. Και από το Filth and Wisdom του 2020 ακούμε την καταιγιστική του διασκευή στο Hyperclassic των Talking Heads. Ποιο θα καταλάβετε νομίζω αμέσως.

Έλα, του μπέρδεψα, sorry. Άλλη Ήπειρο, άλλη χώρα, άλλα όλα. Με τις Ιντόλς, με άλλους είχα στο μυαλό μου. Δεν μας έρχονται από την Αργεντινή ούτε από τον Buenos Aires, μας έρχονται από το Cape Town και από την Νότια Αφρική. Θα τα διορθώνουμε. Αυτά συμβαίνουν τα λαθάκια σε ζωντανές εκπομπές.

μια ωραία χωροχρονική βουτιά πίσω στο 1992 και στην Κούρνη. Από μας έρχονται οι Underground Lovers και το Your Eyes από το δεύτερο LP τους, Give Me Line.

παίξει μάλιστα ως support στην αυστραλέζικη περιοδία των Cure την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το Leave Me Blind το 1992 η Underground Lover και μάλιστα το Your Eyes που ακούμε εδώ από την 8 λεπτή στούντιο εκτέλεση το επιμηκύνανε στο support slot των Cure σε 15 λεπτική έκδοση. Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.

επειδή με ρωτάνε πολύ, καλά ρε LK, μας έχεις ξεκινήσει ωραία με παλιά και αγαπημένα και τέτοια, βάλεις και τίποτα καινούργια από το 2026. Και βέβαια θα βάλω. Ένα από τα κιθαριστικά δισκάκια νέας ιστορίας που ξεχώρισα, μας έρχεται από το Cincinnati του Ohio, από την Philip Records.

νέο LP των ψυχεδέλο post-punk ροκάδων The Dream με τίτλο I Lost My Way For Centuries. Ακούμε το Prophets of Doom.

Σινσινάτι για να πάμε στο Σικάγο. Για την περσινή πολύ ωραία δισκογραφική επιστροφή των Tortoise, σχεδόν 11-10 χρόνια, 9-10 χρόνια από το προηγούμενο τους άλμπουμ, και μάλιστα μέσα από τα υπερφιλόξενα σαλόνια της International Anthem Records, την οποία η εκπομπή, όπως ξέρετε, παρακολουθεί πολύ στενά, καθότι βγάζει εξαιρετικά jazz δισκάκια.

Touch, τον Tortoise, 8ο κατά σειρά άλμπουμ. Αλλά εδώ το πιο κραουτροκίζον Axial Seamount, νομίζω δεν το είχαμε ακούσει στην 7η σεζόν. Ποτέ δεν είναι αργά, φτάσαμε στην 8η και το ακούμε τώρα. Ποιον πειράζει, κανέναν.

Σκάρμπορο της North Carolina, όπου μεταβήκαμε μετά το Σικάγο. Ούτε κι εγώ ξέρω πολλά, ξέρω ότι από εκεί μας έρχονται οι Object Hours, ένα τρίο που μόλις κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με το Sold by Walking μέσω της 3Lobed Records, και δεν ξέρουμε από ωραίες δισκογραφικές εκδόσεις για τον Steve Gunn, Sun City Girls, ένα live των Sonic Youth και άλλα πολλά και ωραία.

Ίσο Χέιμ στα drums και η Jamie Waters και η Nora Rogers στις κιθάρες. Σε ένα ωραίο instrumental ψυχεδέλο rock, crowd rock χαρμάνι. Μετά το κομμάτι που ακούμε εδώ από τους Object Hours. Θα πετάξω και το link στο chat του σταθμού για όσους ακούστηκαν θελκτικά όλα αυτά, θα έπρεπε.

κλείσαμε το πρώτο 40 λεπτό, δηλαδή το 1 τρίτο της πρεμιέρας της 8ης σεζόν εκπομπών για το Eclectic Road Trip εδώ στο Strummer Radio. Και ώρα να αλλάξουμε λίγο ύφος, αφήνουμε το Κάρμπορο της North Carolina, πάμε κάπου στη Lenormand, στα μέσα των 90s.

που κάνα μια γρήγορη βουτιά πίσω στο 1980 και ζω στο πιο ηλεκτρονικό New Orderικό κομμάτι, το Joy Division, το As You Said, besides το κόμμα εκείνο Flexi του 1980 για τη Factory.

ονόμαστε τη Ρόλμου, Warrington Rancor New Town Development Plan. Ένας Βρετανός παραγωγός είναι που ακούει το όνομα Gordon Chapman Fox και βγάζει πολύ ωραία electro ambient δισκάκια. Το This Machine από το επερχόμενο Industrial Growth στην Castles in Space φυσικά.

Παραμένουμε στην ηλεκτρονική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας για τον πολύ αγαπημένο αυτής της εκπομπής. Τα ξέρετε όσοι μας ακούτε τακτικά, Actress ή κατά κόσμον Darren Cunningham. Για το νέο του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε και έχει τον τίτλο Radical Frame. Ο Darren επέστρεψε στα γνώριμα σαλόνια της ιστορικής και ονομαστής Ninja Tune.

πάνω από το Radical Frame του Actress, επέλεξα να ακούσουμε το With Ending. Σύντομα θα έρθει στο Mixcloud και το mix με τα καλύτερα κομμάτια του Σεπτέμβρη από τους παραγωγούς του Strummer Radio. Αυτή θα είναι η δικιά μου επιλογή. Σας έκανα και έτσι ένα ωραίο spoiler. Μείνετε συντονισμένοι στο site του Strummer ή στα social media του Strummer, δηλαδή σε Instagram, Facebook και Blue Sky, γιατί σύντομα θα έρθει το mix με τις επιλογές των παραγωγών για τα καλύτερα τραγούδια του Σεπτέμβρη.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Και ενώ δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

Τα ακούτε Strum Radio, είναι 5 η ώρα και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρεμιέρας για την 8η σεζόν της εκπομπής Eclectic Road Trips. Είμαι ο Λευτέρης, ELKROR21, και θα είμαι μαζί σας για άλλη μια ώρα εδώ μέσα από τα υπερφιλόξενα διαδικτυακά RGNA του Strum Radio στην επιλογή και παρουσίαση της μουσικής. Εννοείται ότι τα σχόλιά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα, πρώτα και κύριο και στο chat του σταθμού, από την κεντρική σελίδα strumradio.com και φυσικά σε Instagram, Facebook ή Blue Sky.

η δεύτερη ώρα της εκπομπής είχε την τιμή να ξεκινήσει ο Ιταλός από το Μιλάνο, αν δεν κάνω λάθος, μουσικός Ρομπέρτο Μάσκι, ο οποίος από το άλμπουμ Cargo Cult του 2024 στη Λονδρέζικη Tina Records, που μάζεψε 6 αρχιακές ηχογραφήσεις του Ιταλού πειραματικού μουσικού. Εμείς ακούσαμε το Καϊσέκι, αλλά στο remix από Cut Hands.

Συνεχίζουμε με τον Βρετανό Σάκλετον και το When Memory Seizes από το φετινό Euphoria Bound. Σάκλετον τα έχουμε πει πολλαπλώς μέσα από τα Eclectic Road Trips στη διάρκεια των ετών. Το παρακολουθούμε από τον καιρό που έκανε πιο καθαρό έμι έτσι dubstep. Αργότερα το γύρισε σε πιο πειραματικά ηχοτοπία και συνεργασίες με πολύ percussion στοιχεία κτλ. Το Euphoria Bound τον βρίσκουμε να κάνει μια μικρή επιστροφή σε πιο καθαρό έμους ηλεκτρονικούς δρόμους. Μας αρέσει γενικά ό,τι και αν κάνει ο Σάκλετον. Δεν το έχουμε κρύψει αυτό. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.

πετάξει και στο chat στη σελίδα του Strummer Radio και το Bad Gum Lean για το Cargo Cult του Roberto Maschi που ακούσαμε νωρίτερα και για το Euphoria Bound του Shackleton. Κουτάτε και στα δύο, άφοβα.

παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία και πιο συγκεκριμένα στο Λονδίνο που μας έρχεται το τρίο των Holy Tongue. Τα έχουμε ξαναπεί και για αυτούς. Βαλεντίνα Μαγκαλέτη, Σουσούμου Μουτάι και Αλ Γούτον. Dub Techniques Meet Ritual Percussion, Hypnotic Pulse and Vast Popolva-esque Landscapes, λέει η περιγραφή και έχει δίκιο. Από το επερχόμενο νέο του άλμπουμ με τίτλο Basilicum για την AD93. Το 25, πρώτο single. Και επειδή έχει τύχει να τους δούμε και live, έχουν έρθει στην Ελλάδα σε ένα από τα events της στέγης γραμμάτων και τεχνών, γραμμάτων και τεχνών ήθελα να πω, συγγνώμη. Αν δεν έχετε τσεκάρει το τρίο των Holy Tongue, αξίζει

Osaka του 1986 και τον τεμπούτο LP των Third World, με τίτλο το όνομά τους Third World και το σύντομο αλλά εξαιρετικό percussive cross reference. Έχουμε έρθει τώρα στη Νιγηρία του 1975. Ένα και μοναδικό Afrobeat EP των Pac Nicolas and the Native Family, Native Flow, The Road of Thief.

Ο δίσκος είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1975 από την Ιγυριανή Ταμπάνση και είχε επανεκδοθεί το 2009. Και από εκεί το μάθαμε και εμείς, από την νέο-υορκέτσικη Dubtone Records.

την κυρία στην Σενεγάλη και στους θρηλυκούς ορκέστρα Baobab. Και εδώ στη μία από τις δύο πολύ ωραίες διασκευές σε τραγούδια των Grateful Dead, στην συλλογή Day of the Dead του 2016, που είχαν επιμεληθεί τα αδέρφια Dessner από τους National για την 4AD Records και για την Red Hot Organization. '59, χορταστικότατη συλλογή διασκευές σε τραγούδια των Grateful Dead από ένα σωρό σχήματα και καλλιτέχνες και μοναδικές για τις ανάγκες συλλογής συνεργασίες καλλιτεχνών.

σας, αλλά εγώ βρίσκω σε αυτή τη σενεγαλέζικη μετεγραφή του classic των Grateful Dead, Franklin's Tower, για την ιστορία η ορχέστρα Baobab. Έχουν ακόμα μια διασκευή στην συλλογή Day of the Dead. Έχω πετάξει το link στο chat του σταθμού για να διαβάσετε περισσότερα. Δηλαδή για το φορταστικό tracklist και ούτω καθεξής, και να δείτε που μπορείτε να αγοράσετε, streamarte και ούτω καθεξής. Το άλλο κομμάτι που διασκευάζει σε νεγαλέζικη θρυλική μπάντα είναι το Clementine Jump.

παραμείνουμε στη Σενεγάλη, αλλά μέσω Αθήνας του 1987, παρακαλώ. Όταν support στις 5 συνεχόμενες βραδιές εμφανίσεων στο Λυκαβιτό του Peter Gabriel ήταν ο ανερχόμενος ακόμα για τα δυτικά ακροατήρια Yusu Endur. Μάλιστα κατά τη διάρκεια του σετ του Peter Gabriel έβγαινε ο Yusu Endur και λέγανε μαζί και το Your Eyes.

μία από τις βραδιές που εμφανίστηκε ο Peter Gabriel στο Λυκακό το 1987, κινηματογραφήθηκε και υπάρχει ως ντοκιμαντέρ ταινία και μπορείτε να το βρείτε και στο Συνόβο, παρακαλώ. Είναι φανταστικό. Momentum από την εμφάνιση του Peter Gabriel στην Αθήνα στα Ντουζένια του 1987, στα

εδώ λοιπόν, ακούμε Γιουσέν Ντουρ και την αδερφτική μπάντα των Σούπερ Ετουάλ. Ζωντανά στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, 1986, από το άλμπουμ Φατελίκου, Live in Athens 1987, το οποίο ηχογραφήκε τότε, αλλά προκυκλοφόρησε μόλις το 2015 από την Real World του Peter Gabriel. Το κομμάτι που ακούμε ονομάζεται Nelson Mandela.

Νέλσον Μαντέλα, λοιπόν, ζωντανά στο Λυκαβητό το 1987 από το Εντούρ και το σκηνικό το Le Super Etoile, support τον Peter Gabriel.

μπάντα από το χωρισμένο στα δύο νησάκι της Καραβικής, Σεν Μαρτέν. Το μισό ανήκει στη Γαλλία, το άλλο μισό στην Ολλανδία. Αλλά η Superfly Bros εδώ, αυτές είναι μία από αυτές και τις άκουσες. Στη διασκευή του Another Star του Stevie Wonder. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η διασκευή των Superfly Bros στο Another Star του Stevie Wonder είναι το πρώτο δείγμα από μια επερχόμενη συλλογή της Sunway Records, Antigiano Progressivo Musical Experiments from the Former Dutch Caribbean 1968-1986. Πολύ ωραία συλλογή με μπάντες από τα νησάκια κτίσης της Ολλανδίας, από την Καραϊβική, Σεν Μαρτέν,

η original εκδοχή του Another Star του Stevie Wonder, βρίσκεται στο album Songs in the Key of Life, το οποίο στις 30 Σεπτέμβρη έκλεισε 50 χρόνια κυκλοφορίας. Ένα album που ο αστικός μουσικός θρύλος λέει ότι είναι το αγαπημένο album όλων των εποχών για τον Elton John, για τον Prince, για τον Michael Jackson, για τη Whitney Houston, για τη Mariah Carey. Και ο ίδιος ο Stevie Wonder έχει δηλώσει πολλά και είναι το άλμπουμ για το οποίο νιώθει πιο ικανοποιημένος και πιο ευτυχισμένος που έχει υπογραφήσει στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του.

Wonder και I Wish από το Songs in the Key of Life του 1986. Και αν σας θυμίζει κάτι η μελωδία, είναι γιατί την είχε χρησιμοποιήσει ο sample ο Will Smith στο κομμάτι Wild Wild West, στην άκρη του soundtrack της ομώνυμης χαζοτενίας του από το 1990.

μπροστά για να εορτάσει ο Stevie Wonder την επέτειο των 50 χρόνων κυκλοφορίας για το Songs in the Key of Life. Έκανε διαθέσιμο στα streaming platform, γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα σήμερα, και ένα EP με 4 ανέκδοτες μέχρι σήμερα ηχογραφήσεις από τα original sessions του άλμπουμ. Μεταξύ αυτών των 4 ανέκδοτων μέχρι σήμερα ηχογραφήσεων του Stevie Wonder από τα sessions του Songs in the Key of Life βρίσκουμε και το πολύ όμορφο I Can See the Sun in Late December, το οποίο το είχε δώσει και το είχε πρωτοειχογραφήσει και κυκλοφορήσει επίσημα η επίσης σπουδαία Roberta Flack ένα χρόνο νωρίτερα, το 1975, στο άλμπουμ της Feel Like Making Love. Φοβερή soul φωνάρα και ηχογράφηση. Roberta Flack, λοιπόν, I Can See the Sun in Late December από το Feel Like Making Love, 1975, σύνθεση του Stevie Wonder, ενέτη 2026. Ακούσαμε και την εκδοχή του ίδιου του Stevie Wonder σε αυτή την κομματάρα. Μιλάσαμε για επόμενο Eclectic Road Trip.

θα τα λέμε από εδώ και μπρος, κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, εδώ μέσα από το Λάμε Radio, Κυριακή 4 έως 6 μετά μεσημβρία. Δεύτερον, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, όλα τα τραγούδια που ακούμε σε κάθε εκπομπή θα μαζεύονται σε μια super χορταστική Spotify playlist για να μπορείτε να τα ακούτε ξανά, ξανά και ξανά, ξανά και να μην σας λείπει η διασκέδαση. Σύντομα, στα γνωστά μέρη θα βρείτε το link για να αρχίσετε να την κάνετε follow και να την παρακολουθείτε. Τρίτον, η 8η σεζόν συνολικά του Strummer Radio έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Όλες και οι παλιές εκπομπές έχουν γυρίσει έτσι ακάθεκτες και τρομερές και έχουν μπει καινές, χαμός, φοβερό πρόγραμμα. Η Κυριακή παραμένει πάντα η καλύτερη μέρα του Strummer Radio. Να ξεχνάμε να ευλογούμε και τα γένια μας έτσι. Και έτσι μπορεί να τελειώνει το εκλεκτικό τρίψ, αλλά εσείς μένετε συντονισμένοι στο Strummer Radio γιατί ακολουθεί εκλεκτό live πρόγραμμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Αρχίζει ενωμένες αμέσως μετά, 6 με 8, με την Τρελιομανία, Αρετή και Εύη. Και στις 10 θα αναλάβει φυσικά ο Κώστας και το Amplify Me. Άρα ό,τι και αν κάνετε, μένετε συντονισμένοι στο Strummer Radio. Εγώ θα σας αφήσω μια άρτια φυχτήσα πολύ ωραία διασκευή από την Μισελνε. Στέλνω τον Bill Callahan και τον Chris Tyler στο classic του Bob Dylan with God on our side. Θα έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη Κυριακή, μια υπέροχη υπόλοιπη εβδομάδα. Και τα λέμε ραδιοφωνικά από εδώ, same bad time, same bad channel, σε 2 εβδομάδες. Cheers!

fight to hate them and fear them, to run and to hide.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

0: Καλησπέρα, Strummers. Εδώ τρελιομανία.
1: Καλησπέρα, Strummers. Εδώ τρελιομανία διπλή.
0: Γεια σας, είμαι η Εύη. Ακολουθούμε, παίρνουμε τη σκητάλη λοιπόν μετά το Λευτέρι και τα εκλεκτικά του road trips.
1: Καλώς ξεκίνησε και ο Λευτέρης. Η Κυριακή σήμερα είναι γεμάτη, να ξέρεις.
0: Σχεδόν γεμάτη. Σχεδόν full. Ναι.
1: Από 10:30 είμαστε full. Πάμε back to back.
0: Other side of things σήμερα εδώ στην τρελιομανία. Υπάρχει πάντα μια άλλη πλευρά των πραγμάτων. Έτσι σκεφτόμασταν αυτές τις μέρες. Ένα μέρος λίγο πιο σκοτεινό, λίγο πιο παράξενο, λίγο πιο μακριά από αυτό που βλέπουμε συνήθως. Και εκεί που νομίζεις ότι είναι μακριά, τελικά είναι μπροστά σου.
1: Ναι. One step beyond ήταν λοιπόν, δηλαδή, και είναι. Και σήμερα λοιπόν, αυτή την Κυριακή, ανακατεύουμε μουσικές, όπως ανακατεύουμε τα φύλλα του φθινοπόρου και δίνουμε μια άλλη μουσική χρειά στον Οκτώβριο μας.
0: Άλλες κατευθύνσεις, άλλους ρυθμούς, φωνές που έρχονται από μακριά, παλιές μελωδίες που ξαναβρίσκουν τον δρόμο τους. One step beyond και βλέπουμε μετά.

0: Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα τυφλό χαμόγελο από την καρδιά από φως. Cœur de Luxe είναι το συγκρότημα, με αυτό το όνομα στα λατινικά. Από την Αμερική, Βόρεια Καρολίνα, Kill Devil Hills και καινούργια κυκλοφορία τώρα το Σεπτέμβριο. Οι φίλοι τους όμως τους λένε Shoegazy, ένα έτσι αστείο λογοπαίγνιο ανάμεσα στο είδος shoegaze και το θρυλικό συγκρότημα Fugazi, λόγω του ιδιαίτερου ήχου τους, ο οποίος συνδυάζει αυτή την επιθετική κάπως ενέργεια και την ταξιδιάρικη ατμόσφαιρα. Το Blind Smile εμπνεύστηκε ο μπασίστας του συγκροτήματος, John Bilven, από μια εμπειρία που είχε σε ένα ετήσιο τουρνουά ψαρέματος. Δούλεψε εκεί ως εικονολήπτης. Το τουρνουά ψαρέματος ήταν για άτομα με προβλήματα όρασης και συγκινήθηκε έτσι βλέποντας τα πιο αγνά και γεμάτα χαρά χαμόγελα από ανθρώπους που έβλεπαν τον κόσμο, τα ψάρια και τις υφές γύρω τους μέσα από όλες τις υπόλοιπες αισθήσεις, όχι τις όρασης.
1: Ωραίες ιστορίες αυτές, μ' αρέσουνε. Εγώ θα σε πάω σε μια άλλη. Μετά το χαμόγελο από τη Βόρεια Καρολίνα, πάμε σε έδαφος που έχει ήδη αρχίσει να σπάει εκεί στο Μάντσεστερ από ένα πενταμελές συγκρότημα που έχει τη βάση του στο Μάντσεστερ, λοιπόν, η Georgian, και το Crackled Grounds είναι το ντεπούτο οι τους σχηματίστηκαν και γράφουν τα τραγούδια τους στη δισκογραφική εταιρεία Hit Records, και αυτό το κομμάτι ηχογραφήθηκε σε ένα αγρόκτημα λίγο βόρεια του Άμστερνταμ. Η μπάντα ταξίδεψε εκεί για να δουλέψει με τον παραγωγό του, αναζητώντας απομόνωση και τον ιδιαίτερο western ήχο που ήθελαν να δώσουν στα κομμάτια τους. Έτσι, απομονωμένοι από τον πολιτισμό, έγραψαν κομμάτια εμπνευσμένα από την άγρια φύση και το ξηρό, σκασμένο έδαφος. Οι στίχοι χρησιμοποιούν εικόνες από ξερό γρασίδι, χώμα, κέρατα, σειρματόπλεγμα και κάτι που μοιάζει να κοιτάζει μέσα από τη ρογμή προς το μαύρο. Αυτά λοιπόν από την επαρχία του Άμστερνταμ.

0: Πετάμε τώρα πίσω στο Δουβλίνο και στο άρωμα. Perfume είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον δίσκο Poor Advice, τον Bust. Ένα πενταμελές συγκρότημα, ανερχόμενο, με τελεία στο τέλος. Το όνομά τους προέρχεται από την λέξη unabashed, απροκάλυπτος, ανεπιφύλακτος. Έχουν μια επιθετική ενέργεια, συνδυάζουν παραδοσιακό rock and roll και έντονο, συναισθηματικό και ομό, ειλικρινή στίχο, ο οποίος αφηγείται ιστορίες. Έτσι όλο τους το άλμπουμ, Poor Advice, είναι ένα concept album που εξερευνά τη σχέση εξουσίας, εκκλησίας και κράτους στην Ιρλανδία. Και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, το Perfume, είναι μια ιστορία μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που παρακολουθεί τον γάμο των γονιών του να καταραίει. Είναι η γενιά εκείνη της Ιρλανδίας του 20ου αιώνα, η οποία εγκλωβίστηκε σε βιαστικούς ή ακόμα και ανεπιθύμητους γάμους εξαιτίας θρησκευτικής πίεσης ή ενοχής ή κοινωνικής υποκρισίας.
1: Οικογενειακές αμαρτίες, λοιπόν, με άρωμα Δουβλίνου εδώ.
0: Cheap Perfume δείχνει πως η θρησκεία και οι κοινωνικές συμβάσεις έχουν μια αρχικά ελκυστική επιφάνεια και έλξη και μετά κρύβουν ένα πολύ σκοτεινό και περίπλοκο πυρήνα.

0: Δεν μπορεί να λείψει αυτό το κομμάτι από αυτή την εκπομπή, φυσικά.
1: Σε αυτή την εποχή, φυσικά.
0: Και ένας Οκτώβιος με φύλλα φθινοπόρου που εκεί ίσως κρύβονται ιστορίες προηγούμενων εποχών, καλοκαιριού, άνοιξης που έχουμε αφήσει πίσω μας. Μπήκαμε λοιπόν σε κάποια νυχτερινά τζαζ μονοπάτια με τους δύο Ευρωπαίους μέτρ του είδους, το Autumn Leaves, από τα πιο πολυπεγμένα τζαζ κομμάτια στην ιστορία, γραμμένο αρχικά στα γαλλικά ως Le
1: Feuillemort,
0: εδώ τα νεκρά μας φύλλα. Ο Σουηδός λοιπόν μπασίστας Lars Danielsson και ο Ιταλός τρομπετίστας Paolo Frezu συναντήθηκαν στο στούντιο χωρίς να έχουν προβάρει σχεδόν καθόλου μαζί. Η εκτέλεσή τους βασίστηκε αποκλειστικά στον αυτοσχεδιασμό της στιγμής και στην τηλεπάθεια που ανέπτυξαν κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον. Κάτι σαν και εμάς, στην εκπομπή μας. Σε κοιτάζουμε, κοιτάζεις.
1: Εγώ έχω να σου πω για μια άλλη συνάντηση, μια άλλη παρέα. Που κατά τη διάρκεια εκεί που βρίσκονταν, ψάχνανε το όνομά τους και έκαναν πρόβες, τρώγανε κιόλας όλοι μαζί και το φαγητό σχεδόν πάντα συνοδευόταν από μεγάλες ποσότητες καυτερής σάλτσας ταμπάσκο. Οπότε, εκεί που τρώγανε και σκέφτονταν πώς θα πούνε το συγκρότημα, το είπανε «The Black Tabasco». Έτσι, το black παραπέμπει και στις πιο μαύρες μουσικές τους ρίζες blues soul. Αυτή η παρέα λοιπόν είναι από την Αθήνα, λέγονται The Black Tabasco. Κυκλοφόρησαν λοιπόν τώρα το δεύτερο, πιο εξωστρεφές και feel good δίσκο τους, από όπου θα ακούσουμε το All I Need, All I Got, γιατί έτσι όπως στροβιλίζεται ο καιρός, στροβιλίζονται και οι σκέψεις. Τι χρειάζομαι, τι έχω, τι δεν έχω που χρειάζομαι, τι έχω που δεν χρειάζομαι.
0: Στις σκέψεις βάλε και λίγο ταμπάσκο να τις κάνεις καλύτερες.
1: Έτσι.
0: Πάμε.
1: Καυτερές.

0: Περάσαμε σε ένα Hyperspace Loving, τον Mantis, μια παραγωγή 2025. Μου ακούγεται λίγο παλιό, ρετρό αυτό. Δεν ξέρω εσένα πώς σου φαίνεται.
1: Τον Mantis.
0: Mantis.
1: Όπως λέμε, ο Mantis.
0: Έτσι φαίνεται, Mantis, τον Mantis. Αυτό λοιπόν, ένα άνοιγμα στο σύμπαν, θα σου πω.
1: Το σύμπαν έχει κατέβει πολύ κοντά μας σήμερα, δεν ξέρω. Ναι, το νιώθω πολύ κοντά το σύμπαν σήμερα. Other side of this side.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν το άκουγα, έχω να σου πω, μια μέρα, πηγαίνοντας προς τη δουλειά μου και έπαιζε και ξαφνικά εκεί που ήταν μια συννεφιά full, ανοίγει εκεί τα σύννεφα και βλέπω έναν ωραίο ήλιο και λέω αυτό το κομμάτι είναι για surf, είναι για Καλιφόρνια, είναι για Αμερικάνα.
1: Ονειρεύτηκες δηλαδή ότι είσαι κάπου στην Καλιφόρνια και σερφάρεις.
0: Ναι, ναι. Και ήρθε και κόλλησε λοιπόν αυτό το surf rock.
1: Okay.
0: Και το βάλαμε μέσα γιατί έχει αυτό το διάστημα που θέλαμε.
1: Διάστημα και αυτό το κάρμα, το κάθαρμα.
0: Για πες λοιπόν, μετά το κάρμα κάθαρμα που σου έπαιξα, τι έχεις να μας πεις?
1: Θα προσγειωθούμε. On Cactus Ground. Το τραγούδι λοιπόν της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Claire Rhody ακολουθεί. Το καλλιτεχνικό της project η ίδια το ονόμασε Doll Aikara, αν το διαβάζω σωστά, έχω μια επιφύλαξη. Η μουσική της έχει επιρροές από goth, dark fantasy, αρχαία εικονογραφία και τη θεϊκή θηλυκότητα. Ο ήχος της μοιάζει με Mazzie Star, Cocteau Twins, PJ Harvey, Kate Bush. Η ίδια έχει σπουδάσει μουσική στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και λογοτεχνία στο UCLA. Και μάλιστα η αγάπη της αυτή για τη λογοτεχνία φαίνεται, καθώς το όνομά της, το Doll Aikara, είναι μια λέξη που η ίδια επινόησε. Ήθελε ένα όνομα που απλά να ακούγεται φωνητικά όμορφο, να λειτουργεί σαν λευκός καμβάς. Και αυτή λοιπόν η αγάπη της φαίνεται επίσης και στους σουρεαλιστικούς και ενιγματικούς στίχους. On Cactus Ground. Πέφτουμε λοιπόν πάνω σε κάκτους.
0: Φύγαμε.

0: Ωραία είναι αυτή, μ' αρέσει. Όντως, έχει κάτι. Θα την ψάξω. Και θα σε πάω σε ένα άλλο γυναικείο, post-punk trio λοιπόν, γυναικών από το Los Angeles, η Automatic, που εδώ μας τραγουδούν το Black Box. Ένα single που προαναγγέλει ένα κομμάτι, το άλμπουμ τους με τίτλο Is It Now. Και λοιπόν, τι είναι το Black Box, το γνωστό. Το μαύρο κουτί λοιπόν αεροπλάνου που έχει συντριβεί. Και εδώ ο επαναλαμβανόμενος συνθήχος θέλει να θυμίζει αεροπλάνο που γλιστρά ενώ πέφτει σε σήμα κινδύνου. Μη σου τύχει λοιπόν.
1: Όχι, Παναγία μου, τώρα άσε με το κάρμα που έχουμε αυτές τις μέρες.
0: Το κάρμα. Αυτό το κάρμα θα γίνει εκπομπή. Είναι σίγουρο ότι η επόμενη εκπομπή θα είναι κάρμα. Κάρμα που θα είναι κάρμα κάθαρμα. Έχουμε κάνει και spoil εδώ. Της επόμενης. Λοιπόν, μάλιστα η μπάντα έχει αναφέρει ότι εμπνεύστηκε από το άλμπουμ The Future του Leonard Cohen και μια διάσημη φράση του σχεδιαστή Thierry Mugler. Κάποτε η τέχνη έλεγε στο χρήμα τι να κάνει, τώρα το χρήμα λέει στην τέχνη, γιατί μιλάνε και για το ξεπούλημα των καλλιτεχνών στις μεγάλες δημιουργικές βιομηχανίες για χάρη του χρήματος. Ένα black box λοιπόν δεν λέει ποτέ τι πρόκειται να συμβεί, λέει τι συνέβη αφού όλα τελείωσαν.
1: Ναι, να μας δίνει και καμιά προειδοποίηση που και που, ειδικά όταν πρόκειται για μια φορά κάθε 10 χρόνια, έτσι. Λέω εγώ τώρα.

0: Και μετά τα μαύρα κουτιά ξεφύγαμε λίγο, παρασυρθήκαμε overboard ή για την ακρίβεια overcord από το δίσκο Radical Frame του Βρετανού παραγωγού Darren J. Cunningham από το project του Actress, εδώ με τη συμμετοχή της Naomi Kipenu, Αγγλίδας pop και soul τραγουδίστριας. Το κομμάτι Overcourt μιλάει για την αναζήτηση καταφυγίου, sanctuary, τη μοναχική πορεία. Ένα σταθερό, υπνοτικό, λίγο house beat, λίγο ambient ακόρντα πιάνου και κάπως λίγο μια ατμόσφαιρα σαν ταινία Lynch, μπορεί, στο δικό μου μυαλό ίσως. Εσκεμμένα στατικό, χωρίς χορύφωση, δεν υπάρχουν εντάσεις στα καταφύγια.
1: Ναι, ωραίο ήταν, έτσι λίγο περίεργο. Δεν έχω καταλήξει τελικά αν μου αρέσει πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Έχει ενδιαφέρον όμως, θα το ξανακούσω. Έχει ένα industrial σκοτάδι και...
0: Εμένα με πήγε λίγο overcourt. Ναι. Και είναι λίγο ασυνήθιστο για τρελιομανία, μπορώ να πω, εντάξει.
1: Εντάξει, ασυνήθιστα είναι όλα που τα παίζουμε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πάμε λίγο πιο πίσω, θα σε πάω 2008. Και σε μία επιτυχία είναι αυτά τα ονόματα που κάνουν ένα μπαμ και κάνουν ένα ωραίο γνωστό κομμάτι και μένουν στην ιστορία με αυτό το κομμάτι. Razor Light και Wire to Wire. Ένα καθαρό δράμα. Το Wire to Wire ίσως η πιο φορτισμένη στιγμή του Johnny Borrell. Γράφτηκε μέσα σε ένα βράδυ όταν ήταν στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού μετά τη διάλυση της σχέσης του με τη διάσημη ηθοποιό Kirsten Dunst. Ο ίδιος έχει εξομολογηθεί ότι το τραγούδι βγήκε από μέσα του σαν λυγμός και η ερμηνεία του στο πιάνο είναι τόσο ομή επειδή δεν ήθελε να κάνει κανένα edit για να κρύψει τα λάθη του. Επιστροφή λοιπόν στα charts αλλά με βαρύ προσωπικό τίμημα.

0: Λοιπόν, εδώ προσπαθούμε να δούμε πώς τη λένε αυτή την κοπέλα. Τζουλιάνα.
1: Τσάχαϊτ. Τσάχαϊτ.
0: Τσάχαϊτ.
1: Τσάχαϊτ, κάπως έτσι.
0: Περίεργο όνομα. Δεν την γνώριζα. Μ' άρεσε όμως αυτή η διασκευή που έχει κάνει η Indie Folk στο κλασικό νανούρισμα από την animated ταινία το Charlotte's Web. Εδώ λοιπόν το τραγούδι λέγεται Deep in the Dark και η κοπέλα αυτή ξεκίνησε να γίνεται γνωστή από κάποια covers στο YouTube.

0: Πήραμε, ξέρω ναι, εγώ, βούρτσες, μικρόφωνα και κάναμε... τηλέφωνα και κάναμε μικρόφωνα.
1: Αυτό, εκείνο με τα ποτηράκια που συνδέαμε και μιλάγαμε από τη μία άκρη στην άλλη και λέγαμε ναι, το ακούς, ακούω και τελικά ακουγόμασταν απλά επειδή ήμασταν δίπλα. Και τώρα θα πάμε στο πιο indie τρέλιο κομμάτι μας.
0: Μια μπάντα λοιπόν που δεν ξέρει να γράφει κακά τραγούδια. Σε μία ανανεωμένη εκδοχή, επανέκδοση του 2023 για το ντεμπούτο άλμπουμ Masterpiece του 2016, τον Big Thief και το τραγούδι Paul, για έναν Παύλο τραγουδάει Αντριάν Λένκερ, μια εσωτερική μάχη και μια σουρεαλιστική ματιά στη θλίψη ενός χωρισμού και στα φαντάσματα ίσως των μελλοντικών σχέσεων. Ζητήματα δέσμευσης μιας κοπέλας που απομακρύνει έναν Παύλο καταγράφοντας την αίσθηση ντροπής και ενοχής που νιώθει. Αλλά αυτό το τραγούδι για μας εδώ δεν είναι ερωτικό. Η εκπομπή δεν συνηθίζει να κάνει αφιερώσεις, αλλά το αφιερώνουμε σε έναν σούπερ ήρωα στη ζωή μας.
1: Τον Παύλη.
0: Τον Παύλη.

Και κλείνουμε την πρώτη ώρα μας σφίγγοντας τις γροθιές και Rich Club, ο ανεξάρτητος σαξοφωνίστας από το Τορόντο, είναι μια juicy ιστορία της ψηφιακής μας εποχής. Ανέβασε ένα μικρό κλιπ με μελαγχολικό σαξόφωνο στο TikTok και μέσα σε λίγες μέρες το ίντερνετ τρελάθηκε, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Το κομμάτι κυκλοφόρησε επίσημα σχεδόν αναγκαστικά επειδή οι fans απαιτούσαν στα σχόλια την πλήρη έκδοση. Έτσι κυκλοφόρησε λοιπόν τον Μάιο του 2026, συνδυάζοντας jazz, ambient, hip-hop, psychedelic και samples. Και εδώ

0: ακούμε «Do I clench my fists» και μετά ανοίγουμε και χαλαρώνουμε, γιατί το δεύτερο μέρος είναι πιο...
1: Τελικά δεν έχω καταλάβει. Χάνω, λες, που δεν έχω TikTok.
0: Εγώ καθόλου.
1: Δεν συλλεύω κι εγώ πολύ. Ναι. Για πάμε να δούμε τι έκανε ο Rich Club.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

0: Δεύτερη ώρα Τρελιομανία, καλησπέρα σας. Μας βρίσκετε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Strummer και στο chat στο site του σταθμού και στα σύννεφα με την Gate Boost, γιατί όχι.
1: Και ναι, εδώ το Cloud Busting, ένα αριστούργημα το 1985 από την Gate Boost, από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Βρετανίδας δημιουργού. Ήταν λοιπόν το άλμπουμ της Hounds of Love, όπου ακούσαμε το δεύτερο σίγγλ από εκεί. Ξεχωρίζει αυτό το τραγούδι, γιατί δεν είναι μια τυχαία ιστορία φαντασίας. Είναι άμεσα εμπνευσμένο από το αυτοβιογραφικό βιβλίο A Book of Dreams του Peter Reich. Μέσα από τους στίχους λοιπόν η Μπούς υιοθετεί την οπτική γωνία του Πέτερ, ο οποίος θυμάται την παιδική του ηλικία δίπλα στον πατέρα του, τον αμφιλεγόμενο αυστριακό ψυχίατρο και φιλόσοφο Βίλχελμ Ράιχ. Ο Ράιχ λοιπόν πίστευε ότι είχε εφεύρει μια μηχανή που μπορούσε να προκαλέσει βροχή φτιάχνοντας σύννεφα, το Cloudbuster. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής τον θεώρησε απατεώνα, τον συνέλαβε και ο ίδιος πέθανε στη φυλακή. Η σύλληψη της ιδέας έγινε από την Kate Bush και τον διάσημο σκηνοθέτη Terry Gilliam και φυσικά στο βίντεο κλιπ υποδίθηκε τον Wilhelm Reich, ο ηθοποιός Donald Sutherland, και η Bush κουρεύτηκε αγορίστικα για να παίξει το ρόλο του μικρού γιού. Μια πραγματική μηχανή, Cloudbuster, κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των γυρισμάτων, ενώ ο Sutherland δέχτηκε να παίξει αφιλοκερδός επειδή λάτρευε το κόνσεπτ και τη μουσική της Bush, και καλά μας έκανε λοιπόν.
0: Πού σε οδηγεί η ζωή, από τα σύννεφα, σε άλλες πλευρές και στα πολλά ποτάμια που μπορεί να διασχίσει κανείς. Πάμε πιο πίσω λοιπόν, με τον Jimmy Cliff και αυτό το κλασικό του τραγούδι του 1969, «Many Rivers to Cross», το οποίο έγραψε ο ίδιος όντας στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε περιοδεία. Είχε έτσι μια αίσθηση απογοήτευσης και μοναξιάς κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του και στην περιοδία του στην Ευρώπη. Επίσης το τραγούδι συμπεριλήφθηκε και στο soundtrack της ταινίας «The Harder They Come» του 1972. Και μάλιστα εκεί νομίζω το θυμήθηκα, γιατί κάτι λέγαμε εδώ στο Strummer για την ταινία το καλοκαίρι και την είδα και εκεί. Από εκεί μου έχει μείνει το τραγούδι. Λοιπόν, «Many Rivers to Cross».

0: Αμερικανός λοιπόν Ντέκερ, ο γνωστός, αυτός που έχουμε ξαναπαίξει σε εκπομπές μας, το καπέλο που χρησιμοποιεί, ένα τεράστιο καπέλο σαν μάσκα προστασίας και μια θεατρικότητα στη σκηνή. Αυτό το κομμάτι το έγραψε το Μάιο του 2022 και το Maybe October μέσα στο lockdown. Ήταν μια σαρκαστική πλευρά του, όπου γράφει και λέει «Σε μια εβδομάδα θα είμαι νυφάλιος». Έκανε τη μάχη του για απεξάρτηση από αλκοόλ. Και επίσης έγινε τότε πατέρας και έχει αυτή την ανασφάλεια του γονιού, γι' αυτό και αναφέρει «How can be exactly what she needs» για αυτό που θα είναι ακριβώς αυτό που θέλει τελικά αυτή η κόρη του. Όλες αυτές οι απορίες του γεννήθηκαν.
1: Απορίες, αναζητήσεις, άλλες πλευρές, «Maybe October» and «Maybe I need my morning jacket».
0: Σίγουρα αυτό, έτσι πως έχει μπει.
1: Και επίσης «Love and Mercy». Χρειαζόμαστε σε αυτόν τον κόσμο πολύ περισσότερο. Λοιπόν, «My Morning Jacket» είναι η μπάντα. Το όνομα προήλθε όντως από ένα παλιό παλτό που βρήκε ο frontman Jim James στα απομεινάρια του αγαπημένου του μπαρ, το οποίο είχε καεί ολοσχερός. Το παλτό είχε πάνω τα αρχικά MMJ. Αυτό έτσι για το story. Θα ακούσουμε λοιπόν διασκευή «Love and Mercy» στο τραγούδι του Brian Wilson, φυσικά, Beach Boys, από τον δίσκο της μπάντας Peace Lands, που κυκλοφορεί το 2026 και κυκλοφορεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Περιέχει ακουστικά ειρηνικά τραγούδια διαμαρτυρίας και διασκευές από καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan, Lou Reed, Brian Wilson, που θα ακούσουμε τώρα, και τα έσοδα να διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

0: πήγαμε σε πιο cinematic τοπία με τη βοήθεια του Ιταλού συνθέτη Φεντερίκο Αλμπανέζε. Το Stellify σημαίνει κυριολεκτικά «μετατρέπω κάτι σε αστέρι» ή «το τοποθετώ ανάμεσα στα άστρα». Ο Αλμπανέζε έγραψε το κομμάτι κατά τη διάρκεια μιας νύχτας με απόλυτη αϊπνία στο Βερολίνο, κοιτάζοντας τον καθαρό νυχτερινό ουρανό από το παράθυρό του. Ήθελε να μεταφέρει τη διαδικότητα του σύμπαντος, το πώς κάτι τόσο τεράστιο και χαοτικό μπορεί ταυτόχρονα να σου προσφέρει την απόλυτη εσωτερική γαλήνη. Επιστρέφει ο Αλμπανέζε στο κομμάτι αυτό με μια καινούρια solo violin arrangement για μια επαιτειακή έκδοση του άλμπουμ Blue Hour, με τον Brian Senti να κάνει την ενορχίστρωση, και εμείς τον περιμένουμε Δεκέμβριο για να τον δούμε από κοντά στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Οπότε θα έχουμε τη χαρά να τον απολαύσουμε και από κοντά.
1: Και από το αστέρι πίσω σε ένα λιμάνι στο 2017 στο νησί Γκίσκε στην ακτή της Νορβηγίας, όπου μπροστά σε ένα κοινό 250 ατόμων οι ΑΧΑ έδωσαν μια νέα συναισθηματική πλευρά ενός πασίγνωστου τραγουδιού, μετατρέποντας το χορευτικό synth-pop ύμνο «Take on Me» της δεκαετίας του 80 σε μια μελαγχολική ατμοσφαιρική μπαλάντα με ακουστική κιθάρα, πιάνο, τσέλο και κάποια άλλα έγχορδα. Ο τραγουδιστής Morten Harket τότε στα 57 του χρόνια δίνει μια συγκλονιστική ερμηνεία και το χαρούμενο τραγούδι των 80's στην ακουστική του τώρα εκδοχή δίνει έτσι, αναδεικνύει περισσότερο την απόγνωση, το φόβο της απόρριψης και τη λαχτάρα για σύνδεση που κρύβει ο στίχος.

0: Παραμείναμε Νορβηγία και σε ένα από τα αγαπημένα μας ξωτικά, την Anne Brun, η οποία ετοιμάζει τη νέα της δουλειά. Το άλμπουμ της κυκλοφορεί 6 Νοεμβρίου με τίτλο «I thought we were the same» και τα 11 κομμάτια του δίσκου εξερευνούν βαθιά προσωπικά ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη, η προδοσία, η ταυτότητα, αλλά και η ανθρώπινη ικανότητα να ξαναχτίζουμε τη ζωή μας από την αρχή. Πειραματίζεται με έντονο pop και ηλεκτρονικό ήχο και δεν χάνει τη συναισθηματική της ένταση σίγουρα. Η Anne Brun στο «Two in the Story», μια ιστορία και στίχη που μας λένε ότι «Were we both in the story or were we alone?». Το τραγούδι δεν αναφέρεται γενικά στο ότι υπάρχουν δύο αλήθειες, αλλά στην δική της συνειδητοποίηση ότι ένας πολύ στενός της φίλος ζούσε μέσα σε ένα τεράστιο ψέμα, εξαπατώντας την για χρόνια. Μας έχει συνηθίσει σε διασκευές, εδώ είναι δική της καθαρά δουλειά, την περιμένουμε να την ακούσουμε από κοντά, «Two in the story», «Two» και σε αυτή την εκπομπή.
1: Από κοντά εννοείς περιμένουμε το δίσκο της να τον ακούσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay, από κοντά θα ήθελα πολύ.
1: Κι εγώ. Έρχεται και δεν το ξέρω.
0: Λες, να γίνει
1: το θαύμα. Μπορεί. Το ελπίζουμε. Και ακολουθεί κάποιος άλλος που αγαπάμε πάντα. Σε μία έμπνευσή του λοιπόν από την Aretha Franklin και την αμερικανική gospel, ήθελε να δημιουργήσει ένα κομμάτι με έντονο θρησκευτικό και gospel συνέστημα. Και το «Somebody to Love», παρόλο που ακούγεται σαν μια πολυπληθής χοροδία, τα φωνητικά δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από τις τρεις φωνές των Queen, Mercury, Brian May, Roger Taylor. Ηχογραφήθηκαν και ξανά και ξανά και ξανά για να δώσουν αυτό το πληθωρικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος ο Mercury θεωρούσε το συγκεκριμένο τραγούδι ανώτερο συνθετικά ακόμα και από το «Bohemian Rhapsody». Και Φρέντι είναι πάντα «Somebody we love».

0: Ενώ μια ιδιαίτερη φωνή της σύγχρονης folk, η Flora Hibbert, στο remote Becoming Holly, η Flora που έχει μετακομίσει στο Παρίσι από την ηλικία των 18 ετών και η θεματολογία της απομόνωσης, της απόστασης, της παρατήρησης και της δυσκολίας στην ανθρώπινη επικοινωνία, το να νιώθεις remote, διατρέχει όλη τη δισκογραφία της και αποτελεί το κεντρικό άξονα του άλμπουμ Swirl του 2025. Και είναι κάτι μακρινό που ξαφνικά αποκτά ιερότητα, έτσι όπως μας το μεταφέρει με τους στίχους της.
1: Δεν διαφωνώ. Συμβαίνει.
0: Mm-hmm. Ωραία δουλειά. Νομίζω και τα άλλα τραγουδία που έχω ακούσει είναι πολύ καλά. Είναι ιδιαίτερη φωνή. Και πού πάμε?
1: Πάμε για γεύμα.
0: Πρωινό.
1: Cactus
0: θέλω.
1: For breakfast. Surf Psych Garage Rock Banda από το Βερολίνο και το 2023 με μία έτσι multi-culti σύνθεση. Μέλη από τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ινδονησία. Και το κομμάτι τους Sycamore Drag από το τρίτο EP που κυκλοφορούν, Trouble Comes in Force, τώρα τον Οκτώβριο. Αφηγείται λοιπόν το τραγούδι αυτό την ιστορία ενός ανθρώπου που ρισκάρει, παίζει τζόγο, αντιμετωπίζει μεγάλες οικονομικές και προσωπικές απώλειες. Το Sycamore Drag λειτουργεί ως μεταφορά για ένα μέρος ή μια κατάσταση της ζωής που παρά τις αναποδιές, τις αποτυχίες και τα βάρη που κουβουλάει κάποιος, βρίσκει έναν τρόπο να συνεχίζει, να προχωρά και να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Και θέλω να πω ότι το Cactus for Breakfast είναι όντως πρωινό στο Μεξικό. Είναι ένα είδος...
0: Έχεις φάει.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ένα είδος σαν τη δική μας στραπατσάδα μαζί με κάκτο μέσα, τον οποίο το τζιγαρίζουν και το βάζουν μέσα
0: χωρίς αγκάθι,
1: στα αυγά. Και όλο αυτό το τυλίγουν σε δύο ωραίες τορτίγες και το τρως μια χαρά. Για πρωινό, για γεύμα, για ό,τι θες.

0: και τι να πεις τώρα για αυτή την μπάντα, έχουμε πει πολλά όλοι στους Strummer.
1: Πει πολλά, έχουμε παίξει από τα τραγούδια τους σχεδόν όλο το δίσκο νομίζω φέτος.
0: Ναι, Watching the Moon λοιπόν, η μπάντα εδώ χρησιμοποίησε παλιά αναλογικά tape loops, επαναλαμβάνονται στο background, δημιουργώντας μια αίσθηση ατελείωτης μοναχικής τροχιάς γύρω από το φεγγάρι. Watching the Moon λοιπόν, και τους περιμένουμε και αυτούς Δεκέμβριο.
1: Να τους δούμε. Ναι,
0: ναι, από κοντά. Θα παίξουν και στη Θεσσαλονίκη για όσους είναι στη Θεσσαλονίκη. Και από το φεγγάρι λοιπόν των Memorials θα προσγειωθούμε στην Ιαπωνία για να υποκληθούμε σε έναν από τους μεγαλύτερους visual μουσικούς πρωτοπόρους του πλανήτη. Ο Haruomi Hosono έγραψε αυτό το κομμάτι ως ένα ανοιχτό αποχαιρετισμό και ένα φόρο τιμής στους παλιούς του φίλους και συνεργάτες που έχουν φύγει από τη ζωή, τον τεράστιο Ρουίτσι Σακαμότο και τον Γιουκιχίρο Τακαχάση. Ένα minimal κομμάτι γεμάτο ειλικρίνεια, όπου έψαχνε να βρει μια αγγλική λέξη που να περιλαμβάνει όλες αυτές τις ιαπωνικές έννοιες. Δεν θα τις πω ιαπωνέζικα γιατί είναι δύσκολες. Η βαθιά ενσυναίσθηση, συμπόνια για τον άλλον, μια βουδιστική έννοια του ελέους και της καλοσύνης, την ανιδιοτελή μητρική αγάπη. Και όλα αυτά λοιπόν, όπως κλείνεις ένα γράμμα όταν δεν υπάρχει μια λέξη αρκετά μεγάλη για όσο θέλεις να πεις, διάλεξε το σαν Σίρλι. Από την Ιαπωνία λοιπόν, από τους μεγάλους της ηλεκτρονικής μουσικής, ένα τραγούδι που διαρκεί μόλις 1:52, Sincerely Yours.
1: Ένα ηχητικό γράμμα αγάπης.

0: Sincerely, λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς σιγά σιγά. Η τρελιομανία πλησιάζει στο τέλος. Με έναν αποχαιρετισμό, farewell song, από την Janis Joplin, η οποία έφυγε το 1970 σαν σήμερα. Εδώ στην live αυτή εκτέλεση του 1968, έναν αποχαιρετισμό προφητικό για τον πρόωρο χαμό της.
1: Ναι, είναι φοβερό να διαβάζεις τους στίχους, να ακούς τη φωνή της και να σκέφτεσαι ότι αυτή τη μέρα έφυγε το 1970, δύο χρόνια μετά από τότε που το τραγούδισε με τους Big Brother and the Holding Company, ένα τραγούδι που το έγραψε κάποιος από το group και το τραγούδισε μαζί τους, ζωντανά, και έμεινε ένα αποχαιρετιστήριο που με αυτό κλείνουμε και εμείς στην τριλιομανία μας σήμερα.
0: Farewell Janis, farewell Ghosts, παράλληλα σύμπαντα, Other Sides, Strummers, παρέες, γεια χαρά, καλή Κυριακή, καλή νέα εβδομάδα.
1: Συνεχίζετε να ακούτε Strummer για την επόμενη εκπομπή που έρχεται στις 10 με τον Amplify Me. Γεια σας.

Καλημέρα και καλό μήνα, Στράμερ. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, και είμαστε εδώ για την τελευταία ζωντανή εκπομπή της εβδομάδας. Τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα αφήνουμε για λίγο στην άκρη τη Δευτέρα που έρχεται και κλείνουμε την εβδομάδα όπως πρέπει. Κάποιες κιθάρες, φαζ, βαριά ριβς, ψυχεδήλια γεννή, όλα θα τα συναντήσουμε στην απόψινη εκπομπή. 4 Οκτωβρίου και η Παγκόσμια ημέρα των ζώων φυσικά. Μια ημέρα αφιερωμένη στα ζώα, στην προστασία τους και στην ευαισθητοποίηση αναφορικά μαζί τους. Και επειδή εδώ στο Amplify με αγαπάμε ιδιαίτερα αυτά τα πλασματάκια, έχουμε και 2 στο σπίτι μας αυτή τη στιγμή. Το ένα ευτυχώς κοιμάται ήσυχο δίπλα, το άλλο τελείωσε τις στέρες του και αυτό παίρνει σιγά σιγά τη θέση του για να απολαύσει το απόψινό ρεπερτόριο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έκανα ένα και μια σκασιά αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Ένα ταξίδι αστραπή. Θα μιλήσω για τις εμπειρίες μου σε λιγάκι. Να δώσω και τις καλησπέρες μου στα πρώτα άτομα που συντονίστηκαν με το chatbox εκπομπής. Να καλησπέριζω τα βαριά μου τα λιμέρια που πραγματικά, αχ, ένα Μάντσεστερ βγαίνει από μέσα μου. Έχω και για το Μάντσεστερ να πω πράγματα. Ο αλγόριθμος στο Instagram έχει πιάσει, ψάχνω και με βομβάρτισε με πολλές εξελίξεις από την ομάδα. Καλησπέριζω φυσικά και τον Γιάννη. Χαίρομαι πάρα πολύ να μάθω που ήσουν σήμερα. Γράψε στο chat να το κουκλάρω να δω ωραία πραγματάκια και πώς πέρασες. Περίμενα εγώ, εμάσαι μεγάλα εκπομπία. Ξεκίνημα λοιπόν με τους Singapore Punk, Godman ο τίτλος από το κομμάτι και το ορχιστρικό χαλάκι ανήκει στους Osmosis, The Zedrip ο τίτλος από το κομμάτι. Άμα διακρίνεται ένα έξτρα μπάσο στη φωνή είναι γιατί δυστυχώς είμαι και εγώ θύμα της ίωσης. Anyway, ξεκινάμε με ψυχεδέλεια, ξεκινάμε με Night Beats και As We Want.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με Underground, Psychedelia και Garage Βρώμια. Βρώμια. Έτσι από τους Night Beast και το As You Want. Αχ, Θεέ μου. Και συνεχίσαμε με τους Αυστραλούς Lost Tones, Manipulation δίλησα το κομμάτι. Garage Rock με έντονη ψυχεδηλική ομοιογιά. Έτσι πήραμε κάτι από το playbook της Σταυρούλας με τα Psychotic Reaction. Η Σταυρούλα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά μια αγαπημένη εκπομπή της Κυριακής, τα Electric Road Trips, επιτέλους ξεκίνησαν. Καλή αρχή να πούμε στον Δευτέρι. Όπως επίσης ακόμα μια αγαπημένη εκπομπή της από το Κύριακο, τα Mancunian Tales με τον Άλεξ, και αυτά ξεκίνησαν. Να μορφωθούμε λιγάκι και στα του Manchester, μιας που είναι ο Άκρος αρμόδιος. Κάθε Σάββατο 2 με 4. Εγώ θέλω να συνεχίσουμε με psychedelic ρυθμούς, αλλά με λίγο πιο psychedelic. Psychic Bloom για τη συνέχεια και Sacred Sun, ένα συγκρότημα που μας έρχεται από το Ιράν. Γιατί παίζουμε και τέτοια πράγματα στη μουσική, στην εκπομπή. Ήχος βαρύς, εγνωτικός, γεμάτος garage ενέργεια. Κλείστε λοιπόν τα φώτα, ανοίξτε την ένταση και αφήστε το ρύθμο να σας πάρει μαζί του.

Ένας μικρός χαμούλης γίνεται στο Τάσμπουκ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ταυτόχρονα με την εκπομπή, όπως ενημερώθηκα, παίζει και η Εθνική με την Γερμανία στο δεύτερο αγώνα. Την επιτυχία μου και τις θετικές μου σκέψεις στην Εθνική Ομάδα. Από την άλλη, άμα χάσει, μια χαρά θα κοιμηθώ παρέα με τον Όζη. Καλησπέρα, Αρετή. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε στην παρέα μας. Καλησπέρα, Νίκο. Για τώρα, The Spirals, Until All My Love Has Gone. Συνεχίζουμε έτσι ψυχεδέλεια με garage rock στοιχεία. Συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι, δεν χαμηλώνουμε καθόλου.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

τώρα πάμε στη Γερμανία. Καντάβαρ από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του σύγχρονου vintage heavy ήχου, με Forgotten Past. Κάτι μέσα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το ομώνυμο άλμπουμ κυκλοφορίας 2026. Ένα κομμάτι που αποδεικνύει ότι το παλιό καλό heavy rock δεν πέθανε ποτέ.

τους γερμανούς κατάβαρες συνεχίσαμε κατευθείαν από την καρδιά του Βερολίνου. Το μεταξύ στον αγώνα γίνεται ένας χαμός. Ενημερώθηκα ότι μπήκε γκολ, ακυρώθηκε από το VAR. Μ' άρεσε πολύ, άρετη, γέλασα. Όπως έλεγα, αυτή την εβδομάδα κατέβηκα κάτω στην Αθήνα έτσι για ένα πάρα πολύ τσακμπάμ ταξίδι. Πέμπτη πρωί κατά τις 8 η ώρα ήμουν στο δρόμο. Κυριακή βράδυ 9 η ώρα ήμουν πίσω. Πρώτα απ' όλα respect σε όσους κυκλοφορούν στο Λαβύρινθο που ονομάζεται τα Αθήνα. Τελείως διαφορετικό κλίμα από την άλλη. Η βροχή δηλαδή που έφαγα, απίστευτο, απίστευτο. Αλλά για ακόμα μια φορά έμεινα πλήρως ικανοποιημένος από τα σουβλάκια. Και το βράδυ είχα και την ευκαιρία να πάω να δω και το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Έπαιζαμε την Βιλερμπάν. Παρεμπιπτόντως κανέναν παίκτη δεν γνώριζα, εκτός από τον Ομπράντοβιτς τον προπόνητη και τον Μπάρκερ τον προπόνητη των Βιλερμπανέζων. Αλλά φέραμε, όπως αποδείχτηκε, τύχη στην αθηναϊκή ομάδα, μιας που κέρδισαν με μια μεγάλη διαφορά. Την Κυριακή έκανα έτσι και μια επιστροφή με μια ενδιάμεση στάση από την Ελευσίνα, όπου ο κολλητός μου είχε τη φαϊνή ιδέα να κάνει τρία άλματα back to back από τη γέφυρα. Εντάξει, πραγματικά το κοιτούσα και δρόμα με τα χέρια μου. Ρουφούσα το καφέ και το τσιγάρο, λες και δεν υπήρχε αύριο. Αχ, ήταν ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θέλω μια αλήθεια να καθίσω για παραπάνω από ένα βράδυ. Ιδανικά να κάνω και μια εκπομπή από το στούντιο του Strummer. Τόσα χρόνια δηλαδή δεν είμαι avatar, έχω φυσική παρουσία. Και θα συνεχίσουμε με μια ακόμα καινούργια δισκογραφική δουλειά, ολόφρεσκο το υλικό. Από τη Γερμανία περνάμε στη Σουηδία, Graveyard. Εμείς στο ενένο τίτλος από το συγκλάκι. Από το επερχόμενο άλμπουμ Fever. Έτσι, βαρύ groove, κλασικό rock DNA και αρκετό fuzz για να αρχίσουν να τρίζουν τα ηχεία.

Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μισό της πρώτης ώρας, εδώ πέρα συντονισμένη πάντα στο Stram Radio, Κώστας και Amplify μίξ από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αυτή είναι η Σουηδία Graveyard. Έτσι σε κάτι πιο groove, κάτι πιο δυνατό. Ενώ πριν από λίγη ώρα ακούσαμε τους Γερμανούς Cadaver, Forgotten Past, μέσα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά. Η συνέχεια ανήκει σε μια ακόμα καινούργια κυκλοφορία, κυκλοφορία 2026. Wax οι Αμερικάνοι και Desert Dancers είναι ο τίτλος από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, κυκλοφόρησε εκεί πέρα κάπου τον Απρίλιο. High Low η συνέχεια, συνεχίζουμε έτσι με τις βρώμικες κιθάρες.

σκητάλη μετά τους Wax και το High Low πήραν οι The Great Machine, Cut the Wire, Stoner, Heavy Rock και Groove. Συνεχίζουμε με οι διαθέσεις μας. Και όπως αναφέρετε στο site μιας που παίζουμε και με την Γερμανία, έχουμε και το Oktoberfest. Τουλάχιστον το είχαμε εμείς εδώ πέρα πάνω στην Θεσσαλονίκη, από την οποία μεταδίδουμε και την εκπομπή. 2 με 4 Οκτωβρίου λοιπόν στην Γερμανική Σχολή. Δεν πήγα, είναι η αλήθεια, είχα πάει σε ένα προηγούμενο event που είχαν κάνει έτσι πανεθέρη φάση. Δεν μου άρεσε, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω τον Οκτώβριο έχουμε και το Beer Fest στα Λαβάδικα, η ελληνική version του Oktoberfest, πάρα πολύ τίμια. Συνεχίζουμε με κάτι ιταλικό τώρα, Cumulus και Blue Wizard. Αν σας αρέσει λοιπόν το ροκ όταν είναι βρώμικο, δυνατό και χωρίς περίτα στολίδια, αυτό το κομμάτι είναι για εσάς.

Ακόμα μια εκπροσώπηση από τον ιταλικό χώρο του Stone Rock. Χούμλους λοιπόν με το Blue Wizard, το κομμάτι που ακούμε αυτή τη στιγμή ζωντανά. Και συνεχίζονται στο chat οι ιστορίες και οι συνεννοήσεις περί μπίρας, περί ποτών γενικότερα. Εκτός από το Glühwein, να τονίσω ότι υπάρχει και το ρακόμελο, πολύ πιο τίμια επιλογή. Βρισκόμαστε λοιπόν σε πιο στόνερ μονοπάτια, τουλάχιστον για τα τελευταία κομμάτια, ύστερα από τους The Homulus στο Blue Wizard. Ενώ πριν από λίγη ώρα ακούσαμε τους The Great Machine, Cut the Wire και Waxy High Low, καινούργια κυκλοφορία. Συνέχεια σε μονοπάτια της Νέας Υόρκης, κάτι εξίσου δυνατό, πλησιάζοντας και στο κλείσιμο της πρώτης ώρας. Early Man, Thrill of the Kill.

Θα πρέπει να συμφωνήσω με αυτό που γράφετε στο chatbox από τον Νίκο. Τώρα ακόμα λέω είναι το ιδανικότερο όταν είσαι κρυωμένος. Καλή ώρα. Κοιμήθηκα την Πέμπτη το βράδυ που λέτε, βασικά όχι, την Παρασκευή το βράδυ. Κοιμήθηκα με ανοιχτά τις μπαλκονόπορτες, έτσι για να βγαίνουν τα γατιά να κάνουν και την πρωινή την περατσάδα, και σηκώθηκα το Σάββατο και ήμουνα κομμάτια, βουλωμένα όλα τα συστήματα, με μια ελαφριά ζαλάδα. Εντάξει, έξω χαρά Θεού, κοτομάνικα και εγώ μέσα με φουτεράκι, αλλά παιδιά πραγματικά δεν γινότανε και θεωρώ ότι δεν την κλείτωσα κιόλας. Ο λαιμός είναι λίγο καλύτερα, αλλά συνεχίζει, υπάρχει ένα μπούκωμα, οπότε ίσως γι' αυτό κάποια φορά να ακούγεται η μουσική πιο δυνατά από τον, από τη δικιά μου την ομιλία. Συνέχεια λοιπόν μετά τους Early Man με Thrill of the Kill. Θα περάσουμε στους Stonehead, Running Low, τίτλος από το κομμάτι. Μπορεί ο τίτλος να λέει low, αλλά παρόλα αυτά η ένταση ανεβαίνει κανονικά. Βάρη φάζ, αργό groove και riffs που κάθονται πάνω στο ζατσιμέντο. Για όλους εσάς που έχετε μάθει τώρα πια ότι το Amplify Me και το καλό Stoner θέλει ένταση.

Μετά λοιπόν τους Stonehill στο Land Glow, επιστρέψαμε στις ρίζες Pentagram, Bobby Liebling, Sign of the Wolf, μακρινό 1993. Ένα από τα ονόματα που έβαλαν το θεμέλιο για το αμερικάνικο του metal, πριν υπάρξει καν ο Ροσδούν όπως τον θεωρούμε σήμερα, όπως τον μαθαίνουμε μέσα από την συγκεκριμένη εκπομπή. Υπήρχαν ρίπ σαν και αυτό εδώ πέρα, σαν το Sign of the Wolf. 5 λεπτά λοιπόν πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας, συντονισμένη πάντα στο Strum Radio, Κώστας και Amplify πίσω από το μικρόφωνο και τη μουσική επιλογή. Τελευταία λοιπόν επιλογή για αυτήν την πρώτη ώρα ανήκει στους Acid Magus, Weird Sister. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή λοιπόν, δεύτερη ώρα, στα 4 λεπτά μετά τις 11, συντονισμένη πάντως στο Strummer Radio. Κώστας και Amplify με πίσω το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και ξεκινήσαμε με τους Λονδρέζους Elephant Tree. Τον νέο τίτλος από το μόνιμο άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 2016. Ένας συνδυασμός doom με stoner και πιο psychedelic πινελιές. Και συνέχεια σε μια καινούργια κυκλοφορία, 2026 Σεπτεμβρίου. Οι Sleep λοιπόν επέστρεψαν με το Hemispheres 8 χρόνια μετά από το καινούργιο τους άλμπουμ. Το Have Space Out Will Travel ανοίγει αυτή τη νέα εποχή και παραπέμπει στον τίτλο του κλασικού sci-fi μυθοστηρήματος του Robert Heinlein. Και μιας και είναι και αρκετά μεγάλο κομμάτι, θα αναφερθώ τι έκανε σήμερα ο Διαβολάκος, ο οποίος είναι γύρω στα 3. Έχω πέσει να κοιμηθώ περίπου κατά τις 10 η ώρα, έχω κουμπώσει και ένα τεπών. Και κατά τις 3 τον ακούω έτσι κάπου μέσα στο δωμάτιο να είναι, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω που ακριβώς βρίσκεται. Συνήθως δηλαδή είναι πολύ gentleman και ή θα κοιμάται στα πόδια μου ή θα κοιμάται πάνω μου ή δίπλα μου. Το φωνάζω, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Τίποτα, για ένα δεκάλεπτο τον άγω από κάπου να μην ξοκλαίει και τίποτα απολύτως. Το κρεβάτι παρεμπιπτόντος από κάτω έχει συρτάρια και ο αλήτης κατάφερε να ανοίξει το συρτάρι και να χωθεί από κάτω. Οπότε έχω πιάσει εγώ τώρα τον εαυτό μου κατά τις 3 η ώρα να έχω από τη μία το συρτάρι τελείως ανοιχτό, ώστε να δημιουργήσω κενό ανάμεσα στο κρεβάτι και το συρτάρι, και ο άλλος ο καθυστερημένος να μην βγαίνει και να κάθεται εκεί πέρα μέσα. Φυσικά επειδή προβλέπεις τη βλακεία του, ξέρεις και πώς να τον δελεάσεις να βγεις έξω. Στη δική μου περίπτωση είναι αλουμινόχαρτο με λιχουδιά. Εντάξει, τι γίνεται, πρέπει να τα αγαπάς. Για το ανέα από την άλλη, εντάξει, τελείως άλλη φάση, το λέει και ο τίτλος, δεν βγήκε τυχαία. Ελπίζω μόνο να μην έχει την ίδια κατάληξη. Anyway, αρκετά μίλησα, Sleep και Have Space with Good Travel.

Έτσι αυτή είναι η εκπληκτική ζωή μου, συγκατοίκηση βασικά με τις δύο τις γάτες. Ειλικρινά, άμα θέλετε να αποφύγετε δυνατές συγκινήσεις, μια γάτα μεγάλης ηλικίας, 5 και άνω, έχει ηλικιωθεί, να της έχει φύγει αυτό εδώ πέρα αυτός ο δαιμονισμός. Έτσι να απολαύσετε και εσείς τα επιπλά σας, να απολαύσετε και την ψυχική σας υγεία. Αλλά εντάξει, και τα μικρούλικα είναι δραστήρια, έχουν άλλο χαβαλέ, όσο μάλλον τα σενικά. Σλίβ λοιπόν, ύστερα από 8 περίπου χρόνια, το 2018 κυκλοφόρησε η προτελευταία τους δισκογραφική δουλειά The Sciences. Επέστρεψαν το Σεπτέμβριο με μια ολόφρυσκη δουλειά, Hemispheres ο τίτλος από το κομμάτι που ακούσαμε, άκρος χορταστικό. Ένα συγκρότημα από τους κυρίαρχους της Stone σκηνής, όπως οι Kaigos από το ίδιο μέρος έρχονται ούτως ή άλλως. Από την ζεστή και δημοκρατική Καλιφόρνια. Και συνέχεια σε κάτι πιο μεσογειακό, συνέχεια στο Into the Sun, Saturnus, ένα συγκρότημα μας έρχεται από τη Βαρκελόνη. Καθαρό όμω 70's Hard και Heavy Rock. Μέσα από το ορίσε του 2023.

Άτονος λοιπόν από την Βαρκελόνη. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η γερμανική μπάντα, φιτιλιάζει στο chatbox, αγαπητέ μου Νίκο. Κατευθείαν να μπουν να σπηλιώσουν την τίμια φήμη μου. Είναι το design λοιπόν ο τίτλος από το κομμάτι. Για έναν ήλιο που μέρα με την ημέρα γίνεται όλο ένα και μικρότερος, μικραίνει η διάρκεια. Μπαίνουμε στον χειμώνα, αυξάνει τη διάρκεια της νύχτας. Νομίζω τώρα τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου γυρνάμε και τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω και όλο αυτό εδώ πέρα η μοντήλα γίνεται λίγο πιο έντονη. Δεν πειράζει, ο Οκτώβριος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μήνας, εκτός από την αργία της 28ης Οκτωβρίου, η οποία βλέπω ότι πέφτει Τετάρτη. Για τους Θεσσαλονικείς επίσης αργία είναι και 26η, λόγω Αγίου Δημητρίου, η οποία πέφτει Δευτέρα, οπότε μια χαρά άμα πάρεις και την Τρίτη το δένεις το πενταημεράκι. Με Παρασκευή εξαήμερο και πω Θεέ μου, τρέλα, έχεις και το Halloween. Πραγματικά το λατρεύω τον Οκτώβριο. Συνέχεια λοιπόν, Drive With.

Infinity Drivewood, ένα συγκρότημα που μας έρχεται επίσης από την Ισπανία. Έχουν κυκλοφορήσει ένα EP, το La Sembriema, το 2022. Και βλέπω ότι βρισκόμαστε στο 76ο λεπτό, συνεχίζει το 0-0. Κάτι πρέπει να γίνει, αν και το χινάρι νομίζω ότι δεν μας χαλάει ως Ελλάδα. Να μην διορθώσουν οι γκούρου του τσάτ άμα κάτι λέω λάθος. Και από την Ισπανία θα περάσουμε στην Αυστραλία. Θα περάσουμε να συναντήσουμε μια τοπική μπάντα, τους Holystone, οι οποίοι το 2026 κυκλοφόρησαν το Shadow of the Obelisk. Από τα κομμάτια που το δένουν σιγά σιγά πριν ξεκινήσει η ένταση.

Από το Brisbane της Αυστραλίας είναι η Holy Stone. Άκουσαμε κάτι από την ντεμπούτο δισκογραφική τους δουλειά. East of the Sun, West of the Moon ο τίτλος από το άλμπουμ, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Shadow of the Obelisk. Κυκλοφόρησαν το 26 μια καινούργια δισκογραφική δουλειά. Δεν είχα το χρόνο να την ακούσω, ήταν δουλειά καλοκαιριού. Όπως γράφτηκε και προηγουμένως στο chat, πάρα πολλές καινούργιες δουλειές. Θεωρώ ότι τουλάχιστον μουσικά μιλώντας έχω αυτό το fear of missing out. Και αρκετά άλμπουμ προλαβαίνω και τα ακούω αφού το έχουν κυκλοφορήσει αρκετούς μήνες μετά. Βέβαια υπάρχουν άλλα που περιμένω πώς και πώς, όπως η Sleep που ακούσαμε δύο τραγούδια πιο πριν. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να μπούμε στο κλείσιμο της εκπομπής, το δεύτερο δηλαδή μισό της δεύτερης ώρας, με μια επιλογή από το σκανδιναβικό χώρο του Stoner Heavy Psych. Δεν είχαμε και πολλούς εκπροσώπους, είναι η αλήθεια, στο απόψινο Amplify Me. Μόνο τους Graveyard, όταν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο μέρος. Αυτή λοιπόν είναι η Brutus. Axman ο τίτλος από το κομμάτι.

Μπρούτους το συγκρότημα μας έρχεται από την Νορβηγία. Εδώ πέρα τους απολαύσαμε μέσα από την τελευταία τους δισκογραφική βουλιά, το Wandering Blind. 10 χρόνια πίσω, το 2016. Ένα συγκρότημα που η φωνή του τραγουδιστή είναι άπειρα επηρεασμένη από τον θρυλικό Ozzy Osbourne, τον Black Sabbath. Εδώ πέρα δυνατά στο τελευταίο 30 λεπτό για το απόψινό Amplify Me. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, πρώτη Κυριακή του μήνα. Και η μύτη έχει βουλώσει τελείως παρεμπιπτόντος. Θα πάω να χτυπήσω ακόμα ένα ντεπονάκι, να δούμε που θα μας βγάλει απόψινή βραδιά.

Από την Ουργία θα συνεχίσουμε με το Austin του Texas. Από εκεί πέρα θα είναι η επόμενη μας επιλογή. Οι The Blind Light Social Hour μπλέκουν την ψυχεδέλεια μαζί με Soul και Space ήχους. Το Steel Stream που παίζει αυτή εδώ πέρα τη στιγμή κυκλοφόρησε το 2015.

λοιπόν τους The Blind Light Social Hours στο Slipstream, από ένα album που κυκλοφόρησε το 2016, το Space is Still the Place. Συνεχίσαμε με μια κυκλοφορία 2026, A Million Years, ο τίτλος από τους Purple Skies. Επίσης μια εκπροσώπηση από την Νορβηγία. Ύστερα από τους Brutus που ακούσαμε δύο κομμάτια πριν, ακόμα ένα νορβηγικό συγκρότημα.

Νορβήγοι λοιπόν, οι Purple Skies, του Worn, του τέλο τίτλος από το κομμάτι που ακούμε αυτή τη στιγμή. Και ενημερώθηκα ότι τελείωσε και ο αγώνας της Εθνικής με τη Γερμανία, 0-0. Φάνηκε ένας αγώνας με μεγάλες συγκινήσεις, αυτό το 0-0 άκρως υποσχόμενο. Μας βόλεψε νομίζω. Ήμουν άρρωστος, γι' αυτό δεν καταφέραμε κάτι καλύτερο. Πάρα πολύ ωραία. Πλησιάζοντας λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος, θα συνεχίσουμε σε πιο psychedelic dark μονοπάτια, με μια κυκλοφορία 2013. Dead Meadow λοιπόν για την συνέχεια, Yesterday's Blowing Back ο τίτλος από το κομμάτι, μέσα από το Warble Hope.

Dead Metal λοιπόν, Yesterday's Blowing Back. Έτσι ένας μικρός χαμούλης στο chatbox αυτή εδώ πέρα τη στιγμή. Δεν ξέρω, έκανα επειδή πήγα, είναι η αλήθεια, και σε προσφάτους και σε αγώνα του Ολυμπιακού και σε αγώνα του Παναθηναϊκού και, τα δύο τα γήπεδα. Προφανώς γήπεδο Παναθηναϊκού, ξενοδοχείο Hilton μέσα, εξαιρετικό. Από την άλλη μου άρεσε αυτό το πέρα η καλτήλα που έβγαλε το γήπεδο του Ολυμπιακού, δεν μπορώ να το κρύψω. Και coach Μπαρτζόκας, αστανάστατος. Αλλά τελείως μεταξύ μας, πήρα το βάπτισμα του πυρός κυριολεκτικά πέρσι σε έναν αγώνα του Ηρακλή. Οπότε ήρα Ηρακλάρα, πάρ το ρόπαλο και βάρα. Αυτό είναι το μότο της εκπομπής. Με τέτοια άγρια συναισθήματα μπαίνουν και οι Sleepy Sun κατευθείαν από το Σαν Φραντζίσκο. Λέει είναι ο τίτλος από το κομμάτι, ψυχεδελικό ροκ από το Maui Tears του 2014.

Αυτή λοιπόν είναι η Sleepy Sun, The Lane, από το συγκρότημα του San Francisco. Κιθάρες, ατμόσφαιρα για εκείνο το αργό υπνοτικό groove που ταιριάζει απόλυτα στην σημερινή μας διαδρομή. Έτσι ψυχεδελικά θα το πάμε στο κλείσιμο. Με ένα συγκρότημα που μας έρχεται από την Νέα Υόρκη σαν προτελευταία μας επιλογή. Σάκα Λίλς λοιπόν και Radar Eyes. Και πανερχόμαστε για αποφώνηση.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Η εκπομπή ευτυχώς βγήκε και το χ ευτυχώς το κερδίσαμε. Και είναι λίγο πριν τα μεσάνυχτα και αυτό ήταν το Amplify Me. Η τελευταία ζωντανή εκπομπή της εβδομάδας εδώ στο Stammer Radio. 2 ώρες γεμάτες riff, fuzz, παραμόρφωση, ψαχεδέλεια, στονεργές, δουμεργές και ήχους που ελπίζω να σας κράτησαν καλή παρέα αυτό το βράδυ της Κυριακής. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την Θεσσαλονίκη και ταξιδέψαμε μαζί μέσα από διαφορετικές εποχές, διαφορετικούς ήχους και διαφορετικές μπάντες. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή 11 του μήνα. Μέχρι τότε να έχουμε όλοι μια καλή εβδομάδα. Να είμαστε δυνατοί και υγιείς. Και κυριότερα να μην κρυώσετε σαν και εμένα. Τελευταία επιρροή ανήκει στους Tangerine Stone και το I Shoot The Moon. Καληνύχτα.

future.